0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πήγα στο σπίτι που πηγαίναμε μαζί. Τις κάποιες ώρες μας δεν ξέρω αν το θυμάσαι.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μιχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Σιντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Σιντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδου.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά,

0: φτωχιά μέτρα. Να μάθεις να πληρώνεις όταν λάθος αγαπάς.
1: Τα παλιά λαϊκά, τα νέα ελαφρολαϊκά,
2: όλα ελληνικά,
1: όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

σου λέω σταθερό. Μπορούν όλα να αλλάξουν μέσα σε ένα λεπτό. Να 'ρθουν τα πάνω κάτω

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Βουν εκείνη τη χρονική περίοδο. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 25 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία από 3 μέχρι 22. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται για σήμερα η ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά και σήμερα το κοντέρ του Οκτώβρη δείχνει 5. Είμαστε μαζί από νωρίς, όπως κάθε πρωί, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης.

Για να ανατείλει ο ήλιος θα περιμένουμε σήμερα να πάει 7:28 και θα δύσει στις 7:04 το απόγευμα. Η μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες και 36 λεπτά. Είναι Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου και Αγίου Ερμογέννη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Χαριτίνη και στον Ερμογέννη. Είναι Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.

Καλούτσικη και η ψυχρούλα έξω. Έχει διψήφιες θερμοκρασίες η Θεσσαλονίκη στο πολεοδομικό. Έχει μονοψήφιες όμως εκτός. Έφτασα στο Νέο Ρήσιο, να σας πω την αλήθεια, με 7 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά χαμηλά. Οι ξαστεριές, βλέπετε, έχουν και τέτοια ζητήματα. Μέσα στην πόλη βέβαια θα βρείτε και 10 και 11 και 12 βαθμούς. Το μεσημέρι καλά όμως, έτσι.

5 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών, ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά την τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 Σκοτς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση με 28 πεσόντες και 87 τραυματίες. 1951 επίσης αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους είναι του Αιγύπτιου Μοχάμετ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και τον Άγγελου Βολονάκη, μόνιμου κάτοικου Αλεξάνδρειας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλους της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή τότε επιστρέφει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. Και 1955 σαν σήμερα, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Απόφαση στην οποία αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου.

Καλησπέρα. Ο Γιώργος νωρίτερα από Χαλάστρα και Μάλγαρα κατεβαίνει για Αθήνα. Του έκανε εντύπωση γιατί στη Χαλάστρα του έδειχνε 9 βαθμούς και στα Μάλγαρα 5,5. Τα περάσματα στα ποτά.

Ο Αντώνης ξεκίνησε από Αλεξάνδρεια για να έρθει στη Θέρμη. 9 βαθμούς δείχνει και η Αλεξάνδρεια. Η Βάσο μας καλημερίζει, μας εύχεται καλή εβδομάδα. 9 βαθμοί και στον Χορτιάτη. Έχουμε καλημέρα και ευχές για την εβδομάδα και από τον Παναγιώτη και από τον Δαμιανό, ο οποίος εύχεται τα καλύτερα και στους επαγγελματίες οδηγούς, ιδιαίτερα στους οδηγούς του ΑΣΤ. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ανεβαίνει ο Πασχάλης στο Αχλαδοχώρι Σερών για φορτωτική πατάτας. Λίγο πριν φτάσει στο τούνελ για Σέρες, του έδειχνε το θερμόμετρο 3 και 3,5. Καταχύμωνο δηλαδή. Επίσης καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Νίκο στην Νεάπολη, στην Ευτέρπη, στον Χρήστο στο Πφολτσχάιμ. 12 βαθμούς έχουν εκεί, μπράβο. Και επίσης καλημέρα στον Αρμάντο στη Φραγκφούρτη, εκεί έχει κρύο, έπεσε στους 5. Και στον Γιώργο καλημέρα και καλή εβδομάδα.

προβλέπω πολλούς ξενυχτισμένους μαθητές στα σχολεία. Ελπίζω και όχι αδιάβαστος, έτσι. Είδα πολύ νεολαία στις κερκίδες της Τούμπας χθες το παιχνίδι με την Εθνική, το οποίο τέλειωσε 12 παρά. Αυτό σημαίνει μέχρι να επιστρέψεις στο σπίτι και να κοιμηθείς. Μαύρη νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι, έτσι.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες. Την Μαρία, τον Χρήστο, την Αλεξάνδρα, τη Μίνα, τον Πάνο, τη Θάλια, την Άννα, τον Δημήτρη, τον Άκη και τον Βασίλη.

Επίσης ευχαριστώ τον Χρήστο, τον Κωνσταντίνο, τον Μάκη, τη Σάσα, τη Λίλα, τον Κώστα, τη Μαρίνα, τη Βιργινία και τη Φοφό.

0: κίνηση.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Αντιχιαρλός Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχιαρλός Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Αντιχιαρλός και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Ράδιο Θεσσαλονίκη και είμαστε μαζί από νωρίς όπως κάθε πρωί. Σάκης Μόσχης στο μικρόφωνο, πρώτες σελίδες εφημερίδων, ολίγες γιατί λείπουν οι πρωινές λόγω Δευτέρας και στα νέα κεντρικό, ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, Ισπανία πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες και Γαλλία γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Εν τω μεταξύ στη Γαλλία πρέπει να έχει καμιά 500 σχολεία κλειστά, οι συλλήψεις είναι χιλιάδες πλέον. Η κατάσταση είναι έκριθμη. Έρχεται αύριο τι μεταφέρει στις βαλίτσες ο Μάρκο Ρούμπιο, η απόλυτη στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Nations League Ελλάδα-Γερμανία 0-0 στην κορυφή με Ολλανδία, κοιτά την οκτάδα. Επτά γκόλ η Αγγλία στην Κροατία. Νίκες για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ξέσπασμα Σπανούλη μετά την ήττα του Άρη. Η εφημερίδα των συντακτών γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία ετών 52 με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Αλέξης Τσίπρας μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Κρήτη, ανυπολόγιστη καταστροφή, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Ουκρανία, σοκ στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα στις γέφυρες του Δνίπερου. Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αύριο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Nations League, η Ελλάδα που αντιστέκεται. Και μπάσκετ, η πρεμιέρα της κυρίας Χάιδος. Στη Δημοκρατία, στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Τεμπών. Ανιστόρητες και επικίνδυνες θεωρίες, πρωθυπουργικό θράσος, δεν είναι ελάφυρα τα 1300 κιμήλια που μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι. Δύσκολος χειμώνας, θα παγώσουν τα περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δισεκατομμυρίων και μπλόκο στην Κίνα. Χειρότερη και από τις πρέσπες η νέα πρόκληση υπέρ των Σκοπίων. Και από τον ελεύθερο τύπο, ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο, η εγκύκλειος με τις επίσημες οδηγίες για τον φετινό χειμώνα, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους, η Κρήτη μετράει τις πληγές της, καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές. Διπλό ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης σε Φοντερ Λάιεν με... φόντο το Σκοπιανό. Όσο αυξάνονται οι τιμές από το χωράφι στο ράφι. Οι εξώσεις ενοικιαστών στείνουν πρόωρες κάλπες στην Ισπανία. Και αίτητη 4x4 η Ελλαδάρα. Νίκες για αιώνιους ή τα σοκ για Άρη για το μπάσκετ στην πρεμιέρα. Με αυτά τα ολίγα ολοκληρώσαμε για σήμερα το πέρασμα από πρώτες σελίδες εφημερίδων. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ό,τι βλέπετε έξω,
Και αφού σας κάνει εντύπωση μαζί με την καλημέρα σας, το στέλνετε να το δούμε κι εμείς. Χρησιμοποιήστε το Viber 6947-945-945, βίντεο, φωτογραφίες, γραπτά και ηχητικά μηνύματα.

Αυτές τις μέρες έχουμε δύο ραντεβού στη Θεσσαλονίκη και τα δύο αξίζουν πραγματικά τον χρόνο μας. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της All Win Care μας περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Μπορούμε να προσφέρουμε αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών και ίσως κάποια μέρα να είναι κάποιος από εμάς συμβατός με έναν άνθρωπο που μας χρειάζεται. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και Αχέπα και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δύο ημέρες, δύο σημεία, ένας κοινός σκοπός. Να είμαστε εκεί για όσους μας χρειάζονται. Μάθε περισσότερα στο allwincarebloody.org. Επαναλαμβάνω, allwincarebloody.org.

καλημέρα τον Κωνσταντίνο από το Μαυροβούνι της Πέλλας. Και εκεί είναι χαμηλά η θερμοκρασία, στους 4 βαθμούς Κελσίου. Ο Κωνσταντίνος, μιλούσαμε και προηγουμένως στο τηλέφωνο, μου έλεγε για κόνους που κλείνουν την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ανεβαίνοντας για Δερβαίνη στην έξοδο. Είναι το γνωστό συνεργείο, το οποίο πηγαίνει μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη. Είναι κλειστή λοιπόν η αριστερή λωρίδα. Όσοι ανεβαίνετε για Δερβαίνη στην έξοδο, το νου σας αδέρφια, γιατί εκεί για να βγει ανηφόρα του δίνουμε λίγο παραπάνω. Μην έχουμε τίποτα μπελάδες πρωί πρωί. Να στείλω καλημέρα στην Αγγελική. Πώς μου φάνηκαν ο Ρακιτζής και ο Χαριτοδιπλωμένος? Πάρα πολύ καλοί μου φάνηκαν. Και να σου πω την αλήθεια, πέρα και από τις προσδοκίες μου, ήταν αξιέπαινη η παρουσία τους. Ο κλασικός Ρακιτζής με τους πειραματισμούς του, σε μεγάλο βαθμό πετυχημένη, και ο Χαριτοδιπλωμένος, ο οποίος νομίζω ότι και η σκηνική του παρουσία και η σειρά τραγουδιών που επέλεξε μετατρέπουν στην εμφάνιση σε κάτι πάρα πολύ πετυχημένο. Δηλαδή το σετ, ο συνδυασμός μου άρεσε πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, και μπράβο τους. Ένα γρήγορο τρίωρο γεμάτο, το οποίο είναι αξιόλογο. Εν τω μεταξύ, κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι, τώρα άλλα πιο pop, άλλα πιο εμπορικά, άλλα πιο ποιοτικά, και όχι μόνο οι δύο συγκεκριμένοι, έχουν δώσει σε εποχές ατελείωτα τραγούδια. Είναι εντυπωσιακό πόσο παραγωγικοί υπήρξαν κάποιοι στη ζωή τους στον χώρο της μουσικής. Και βέβαια αναλόγως συμβαίνει το ίδιο και σήμερα, όπως συνέβαινε και στο μακρινό παρελθόν. Εσάς σας άρεσε?

και η Γεωργία και έχετε ηθικό ακμεότατο δευτεριάτικα. Έχετε ήδη σημειώσει την πρώτη μεγάλη επιτυχία για την εβδομάδα. Καλή σας μέρα.

Στην Κυριακή καλημέρα. 5 είδη λέει που εξαφάνιση. Αυτά είναι είδη φράσεις, έτσι. Ευχαριστώ, σε παρακαλώ, συγγνώμη, σε συγχωρώ, έκανα λάθος. Δεν έχεις και άδικο. Η Βάσο έλεγε προηγουμένως σχετικά με την αναφορά στην Ισπανία και ότι το οικιστικό οδηγεί σε κάλπες. Έβλεπε τους Ισπανούς, λέει, βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για το στεγαστικό που αντιμετωπίζουν. Μπράβο τους, λέει, εμείς πέρα από το να γκρινιάζουμε και να αποδίδουμε ευθύνες ο ένας στον άλλον, δεν κάνουμε τίποτα άλλο, κοιτάμε τα ταβάνια. Κοίταξε, αν σκεφτείς τι περάσαμε για καμιά δεκαετία πλάς, ίσως αυτά να μας φαίνονται κάτι της λιγότερο. Δηλαδή, άμα περάσεις από το να μην έχεις να φας, μετά τα άλλα σου φαίνονται ελαφρύτερα. Αν έχεις μαζέψει πολλά χαστούκια, μετά κάτι μπατσάκια σου φαίνονται piece of cake που λένε και στο χωριό μου. Εκεί το αποδίδω. Να καλημερίσω επίσης τον Άρη. Πού γυρνάς? Νεάπολη.

Κωνσταντίνος ψάχνει διαχειριστές για τα οικονομικά του. Του γύρισε σε ρεζέρβα και ρωτάει πώς να συμπεριφερθεί, πόσο καύσιμο να βάλει Δευτέρα πρωί-πρωί, λέει, λαμπάκι. Ε, ναι, τώρα εντάξει, Δευτέρα πρωί-πρωί λαμπάκι είναι για να σ' ανάβουν τα λαμπάκια. Πάντως, αν περιμένεις ότι θα πέσει και θα κερδίσεις κάτι, μην περιμένεις. Βλέπω πάλι πάνω από τα 101 δολάρια είναι, οπότε καταλαβαίνεις ποια είναι η συνέχεια και στην αμέσως επόμενη φάση. Αν έχεις περιθώριο να βάλεις, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, βάλε. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρεις, μπαίνουμε στη διαδικασία, όχι να βάλω 20, όχι να βάλω 25, όχι να βάλω 30. Αυτό βέβαια προφανώς έχει λογική όταν πηγαίνεις με εβδομαδιαία διαχείριση. Όταν η διαχείρισή σου είναι σε μηνιαία βάση, τι νόημα έχει? Πάλι δεν το βάλεις το κάψιμο, να το κάψεις. Δεν κερδίζεις τίποτα. Στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται πτώση της τιμής, οπότε βάλε εκεί όσο είναι να βάλεις, όσο αντέχει τσέπη σου, και μην περιμένεις πολλά πολλά. Έτσι όπως πάει η κατάσταση, στο τέλος θα μας φαίνονται φτηνά και τα 2 ευρώ. Είναι όπως μάθεις, η δύναμη της συνήθειας. Έχει καρφωθεί αυτό το 2,20, 2,20 και 2 παρά, σε μερικές περιπτώσεις τα φτηνά. Και όταν θα ξαναγυρίσουμε προς τα 2, θα νομίζουμε ότι πέσαμε σε φτήνια. Άσχημο πράγμα αυτό. Πολύ άσχημο πράγμα η συνήθεια. Γενικότερα, όχι μόνο στα καύσιμα. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι είναι και σήμερα η Ζωμάτ μαζί μας, ο χορηγός της εκπομπής. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα, λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ, με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ.

Αλέξανδρε, καλημέρα. Ναι, τα γεμίσματα είναι κατοστάρικο πλέον. Αν γυρίσεις ρεζέρβα όπως ο Κωνσταντίνος, κατοστάρικο είναι, μην το συζητάτε. Τώρα δεν έχει αξία να συζητάμε αν θα είναι 96, 98 ή 101, 102, κατοστάρικο είναι. Αφού σου λέει την τιμή και σου πέφτει το σαγόνι, λες δεν μπορεί, σε άλλον μιλάει και κοιτάς μήπως είναι κανένας άλλος από πίσω.

0: Δημήτρη, καλημέρα. Έψαχνε σήμα προηγουμένως στο Λαγκαδά ο Δημήτρης. Έριχνε κάτι γαλλικά. Έχει πάντως ένα ελαφρύ πεντάρι έξω, μου λέει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Τάσο. Και εσύ ήσουνα την Παρασκευή σε Ρακιτζή χαριτοδιπλωμένο. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: Φοβηθείτε το μπουφανάκι σήμερα το πρωί, μέχρι να σηκωθεί ο ήλιος να κάνει κανένα φράγκο δουλειά, γιατί βλέπουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι τσιμπημένες αρκετά προς τα κάτω, λόγω της ξαστεριάς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε να είστε υποψιασμένοι, μη βγείτε έτσι.
4: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
5: Πού?
4: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
6: Είναι 7.
7: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
11: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5.
12: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Με περισσότερα από 107 χρόνια ιστορίας, η Citroën επιλέγει να τιμήσει αυτοκίνητα που διαμόρφωσαν την πορεία της μέσα από την πρώτη διοργάνωση του Citroën Classic Tour στο πάρκο André Citroën στο Παρίσι. 9 εμβληματικά ιστορικά μοντέλα συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν μεγάλες επετείους. Από το θρυλικό Τεσεβό και το Μεχάρι έως την ιστορική Traction Avant. Μια μεγαλειώδης παρέλαση στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με 30 συλλέκτες σε ένα πραγματικό ταξίδι στην κληρονομιά και την ψυχή της Citroën. Έφτανε για να ξεσηκώσει ευχάριστα τους Γάλλους οδηγούς. Η Honda γίνεται η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που λαμβάνει την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στην αξιολόγηση του FIA Road Safety Index. Με επίκεντρο την ασφάλεια σε 17 χώρες και πάνω από 90% των παγκόσμιων πωλήσεων σε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα, η Honda πρωτοπορεί ξανά. με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα Honda σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 50% έως το 2030. Απότερος σκοπός, η πλήρη εξάλληψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2050. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5.

0: θέλει σε σήμερα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, οι οποίοι παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία στη Θεσσαλονίκη. Χθες έφτασαν αλλοιείς και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, απέκλεισαν συμβολικά τη Λεωφόρο Νίκης. Καταγγέλουν ότι επιτίδη εκμεταλλεύονται τις κινητοποιήσεις και πολλούν ακριβότερα εισαγόμενα ψάρια. Ξεκινούν σήμερα νέες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων, σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει σήμερα στην Κρήτη για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών από την κακοκαιρία που σάρωσε το νησί. Τεράστιες οι καταστροφές. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ αναμένεται να ανακοινωθεί το μεσημέρι κατά τη συνάντηση που θα έχουν ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Έχουν κατασχεθεί 6 τηλεφωνικές συσκευές. Κομβική σημασία θεωρούνται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τραγωδία στην Πετρούπολη το βράδυ, με νεκρό ένα 24χρονο μετά από σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο άλλα νεαρά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά. Λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει στο σημείο άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι στη Λεωφόρο Νίκης χθες το απόγευμα στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Το σημείο αποκλείστηκε, όπως και τμήμα του δρόμου. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η Εθνική Ελλάδος έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα και με δύο μάτς να απομένουν, η Εθνική κλείδωσε την τρίτη θέση, ενώ κρατά στα χέρια της την πρόκριση για τα προημιτελικά. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Καλώς προβλέπετε και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 22. Στην Θεσσαλονίκη επίσης θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και την θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Μπουτάρι κριτικός λευκός 750 ml, μόνο 4,99. Κουάκερ νυφάδες βρώμης, σακούλα 500 γραμμάρια, μόνο 2,28. Ελοτζέν κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Βιακάλ σπρέι κατά των αλάτων 800 ml, μόνο 3,19. Λίστεριν, στοματικό διάλειμμα 500 ml, μόνο 3,29. Και Swiffer Duster με 4 ανταλλακτικά, μόνο 3,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά, είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική

0: έως 100 GB και απεριόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμός και πίμας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμός και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμός και πι. Εγώ τέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης Α, με λειτουργία ατμού, με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές, μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών, μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Τι για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Στην ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο 18133.

Ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την κάρτα.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Εγκατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Μαζί από νωρίς, Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μέρη Γεωργακούδη.

0: Τι έγινε, μάκρυναν και τα μανίκια στο μπουφανάκι συντροφέ Κάλτσα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά είπαμε, είμαστε άνθρωποι του χειμώνα. Μας αρέσει ο χειμώνας. Μας αρέσει το κρύο. Αλλά κάπου υπάρχει και το όριο του αρέσω και του μαζοχισμού.
0: Ναι. Εσύ επειδή γενικά είσαι του κοντομάνικου, για να σε βλέπω έτσι, ή παραψύχρανε έξω ή άρχισες να μεγαλώνεις.
1: Και τα δύο.
0: Έχουμε ένα ζητηματάκι ανεβαίνοντας Δερβαίνη στην έξοδο. Είναι κλειστή αριστερή λωρίδα. Ο Γρηγόρης πέρασε πριν από λίγο. Κάτι κάνει εκεί το συνεργείο και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Τώρα συμμαζεύει το διαχωριστικό. Κατά πάσα πιθανότητα κάτι τέτοιο συμβαίνει. Επαναλαμβάνω για εσάς που ανεβαίνετε για Δερβαίνη στην έξοδο, αριστερή λωρίδα κλειστή. Για τα ασφαλτικά στην Παθέ, στην Εθνική δηλαδή, για όσους δεν ακούσατε το δελτίο ειδήσεων, ξαναμπαίνουν από σήμερα τα συνεργεία, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από την ανακοίνωση, δεν θα κλείνουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλέον. Φαίνεται ότι η διαμαρτυρία, δυσφορία, κατακραυγή έπιασε τόπο. Οι δουλειές θα γίνονται με δύο λωρίδες ανοιχτές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Από σήμερα μέχρι και Τετάρτη βλέπω από το 297 μέχρι το 298 σε επίπεδο Παθέ 482 έως 483. Τώρα μη σας ζαλίζω, για να μην μπερδεύεστε, είναι στο κομμάτι μεταξύ Κλειδιού και Μαλγάρων. Δηλαδή πάει πιο εκεί τώρα η ασφαλτόστρωση, πιο προς την Κατερίνη, για να έχετε μια εικόνα. Έτσι λοιπόν από σήμερα θα ξαναμπούν τα συνεργεία στο οδόστρωμα και για να αλλάξουν τον ασφαλτοτάπητα, ο οποίος ήταν εισαθλίαν κατάσταση, και για να αλλάξουν μπαριέρες και να μπουν οι καινούργιες, οι οποίες είναι σε διαφορετικά πρότυπα ασφαλείας. Τώρα τα σημεία, άμα σας τα λέω, θα αρχίσουμε, ξέρετε, εκεί να τα χύθει τα τάδε και θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Από σήμερα λοιπόν προς Θεσσαλονίκη, από αύριο και προς Κατερίνη, να είστε υποψιασμένοι.
1: Θα μας πεις τίποτα για την ασφαλτόστρωση στη Μουδανιών?
0: Αυτό που το ξέχασαν και έφυγαν.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Λοιπόν, παρακαλούσαμε τόσους μήνες να έρθουν να μαζέψουν ένα κομμάτι στη δεξιά λωρίδα που περνάς και αφήνεις μέσα το μισό αυτοκίνητο. Ήρθαν, έκαναν άλλα και έφυγαν.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Μα κάνεις το προηγούμενο κομμάτι που και εκείνο είχε τα χάλια του. Εντάξει, okay.
0: Δεν είχε μαύρα χάλια.
1: Έφτιαξαν
0: τα άσπρα χάλια και άφησαν τα μαύρα.
1: Κοίτα, επειδή είμαι γενικά όταν καλόπιστος άνθρωπος, θέλω να πιστεύω ότι ξεκίνησαν από εκεί,
0: ναι,
1: ούτως ώστε να ενισχύσουν το κομμάτι το πριν,
0: ναι,
1: θα κάνουν και το μετά, αλλά επειδή προβλέπουν, λένε, για να μην δημιουργηθεί πάλι το crocodile crack,
0: ναι,
1: κάνεις και το προηγούμενο πριν από το πολύ χάλια, για να, ναι, μην ξαναγίνει χάλια τον μπροστά, ναι, κατάλαβες.
0: Είσαι πολύ καλόπιστος.
1: Ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ καλόπιστος.

0: Τι λες, Μάγδα?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μήπως ξέρετε γιατί βλέπω τώρα πάνω από την Ουδανίου περνάνε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, αν έχει συμβεί κάτι?
0: Δεν νομίζω.

0: Μπορεί να είναι καμιά πτήση ρουτίνας.
1: Αν ψάχνεις πάντως δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr. Το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Εκεί γίνεται η αναζήτησή σου γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Σικές 16 έβλεπε ο Θεόδωρος και καλοχώρη 10. Έχει μεγάλη απόκληση, μην το συζητάς καθόλου. Ο Δε Αλέξανδρος άναψε και το καλοριφέρ, λέει, στο αυτοκίνητο. Το παρατραβάμε, Αλέξανδρε. Εντάξει. Είπαμε να μεγαλώσεις, αλλά όχι και έτσι. Στον Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι στον Πολύμηλο. Απ, αρνητική θερμοκρασία, μείον ένας. Να τα μας. Και αρνητική είχαμε βρει στη Φλόρινα. Ο Λάζαρος έλεγε προηγουμένως ότι έχει μισό βαθμό κάτω από το μηδέν. Μιλάμε για γλέντια τώρα, έτσι. Εδώ μεταξύ, αν δείτε κάτι αποκλίσεις, τα ακούγατε και στο δελτίο από τη Μένη. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει το πρωί μια περιοχή με 2-3 βαθμούς και το μεσημέρι να έχει 25. Δηλαδή να το μπαλαβώσεις τον οργανισμό σου εντελώς. Ποιον άλλον να δω? Μια κάτσα να δω του Παναγιώτη το θερμόμετρο. 4 βαθμοί στα Γιάννητσά. Κρύο και στα Γιάννητσά. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 10. Η Βαγγελίτσα μας στέλνει καλημέρα. Πολύ νύστα, λέει. Από τη Δευτέρα θα είναι. Δεν βαριέσαι. Εν τω μεταξύ, τώρα που λες νύστα, να επαναλάβω την έκκληση που έκανα νωρίτερα. Επειδή είδα πολύ νεολαία στο γήπεδο χθες το βράδυ, σήμερα κατά πάσα πιθανότητα, επειδή άργησαν να κοιμηθούν, δεν θα είναι και στα καραντουζένια τους. Μην ζητάτε πολλά πολλά οι καθηγητές σήμερα, με το μαλακό, έτσι. Είναι ξενυχτισμένα τα παιδιά, έβλεπαν την εθνική. Πώς θα

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Όπου με το πάτημα ενός σκουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Έχω και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Για Ρόδο είμαστε σύντροφοι. Με έστειλε μήνυμα ο Παναγιώτης, έχουν 18 βαθμούς εκεί. Ωρε φίλε, αυτά είναι. Λοιπόν, όχι σαν και εμάς εδώ πάνω, που αρχίσαμε να συζητάμε για καλοριφέρ, πετρέλαιο, θέρμανσης, ξύλα και φυσικά αέρια και δεν συμμαζεύεται. Αυτά είναι. Τι ωραία να έχεις θερμοκρασίες, τέτοιες δηλαδή, να κινείται από 18 μέχρι 28. Αυτά είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος στέλνει την καλημέρα του. Έφυγε από Κατερίνη για Βόλο με 8 βαθμούς. Στον Πλαταμόνα έχει 10. Το άναψε και ο Αλέξανδρος το καλοριφέρ. Αγαπιέται, λέει. Αγαπιέται, αλλά και είναι και παραπάνω. Και είναι και Δευτέρα. Και έχει πέσει και λίγη νύστα παραπάνω. Έχει το νου σου, Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί.
3: Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlist. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Καλώστε.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
7: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
12: Πού?
11: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιώτσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
13: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Λοιπόν, έχετε μεγαλώσει πάρα πολύ, ε. Λοιπόν, που σας το λέω, αλλά δηλαδή η μισή που έχετε στείλει μήνυμα λέτε ότι έχετε ανάψει καλοριφέρ στο αυτοκίνητο. Έσχος. Έσχος και ντροπή. Δηλαδή δεν κοχλάζει το αίμα. Ε.
1: Σάκη.
0: Ρωτάω ρε παιδί μου.
1: Επιγόντως θέλουμε ανανέωση.
0: Ναι, θέλουμε να μας ακούμε. Κάνουμε anti-aging.
1: Ναι, δεν ξέρω, θα πιάσει.
0: Δεν θα πιάσει.
1: Τι πλασμαφέρες, τι να κάνουμε.
0: Ξέρω εγώ, ένα anti-aging γενικότερα.
1: Ναι. Όχι, όχι, εγώ λέω.
0: Τι να αποσυρθούμε εμείς να δουν καινούργιοι.
1: Οι φίλοι που έστειλαν μήνυμα και λένε ότι άκουσαν, μας ακούνε με αναμένο καλοριφέρ.
0: Ναι.
1: Να βάλουν τους γιους να μας ακούν τώρα.
0: Και τις κόρες.
1: Και τις κόρες.
0: Ναι.
1: Που δεν χρειάζονται καλοριφέρ και βγαίνουν με τα κοντομάνικα και με, και ναι, με, τα, και με αυτά τα, τις παντόφλες με τις κάλτσες.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Ωραία μόδα αυτή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Παντόφλα, κάλτσα. Πώς κοροϊδεύαμε παλιά τους Γερμανούς που ερχόταν με κάλτσα πέδιλο.
1: Ναι, ναι. Αυτό.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτούς θέλουμε.
0: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή κάτι μου κάνει στην αισθητική μου αυτό, δεν τους θέλουμε. Αλλά ναι, κάνουμε anti-aging. Αλλά στην περίπτωση του anti-aging θα πάρουμε και εμείς δρόμο, να ξέρεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Δηλαδή, μη φαντάζεσαι ότι εμείς θα μείνουμε. Στο πακέτο θα είμαστε. Full pack απόσυρση. Τώρα που το έπες αυτό, έτσι, τι μόδα κι αυτή, τι σαχλαμάρα. Κάλτσα αθλητική και παντόφλα γκουμούτσα.
1: Είναι πολύ της μόδας. Στην generation, ποια είναι αυτή τώρα, η Z,
0: ξέρω,
1: η 6, δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα αυτή η καινούργια. Βέβαια, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η παντόφλα και η κάλτσα που φοράει η νεολαία και περισσότερο τα αγόρια εκεί στην ηλικία των 16, 17 με 20, κάπου εκεί τέλος πάντων, είναι μάρκας.
0: Ναι.
1: Βάζουμε ό,τι να είναι.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Μάρκας.
0: Όλες τις μπλακείς τα αγόρια θα τις κάνουν.
1: Εννοείται.
0: Τι κορόιδα είναι οι γυναίκες να κάνουν τέτοια πράγματα. Άκου να δεις τώρα. Παντόφλα γκουμούτσα με αθλητική κάλτσα. Έλεος δηλαδή και καλοκαίρι, γιατί αυτό είναι και για τη νυχτερινή έξοδο. Δεν είναι για να την πάρεις στην παραλία. Είναι για να βγεις και το βράδυ έξω. Δηλαδή να βγεις το βράδυ έξω να σε δουν να σε καμαρώσουν. Άκου τώρα τι πήγαν και βγάλαν. Τέλος πάντων.
1: Για σένα πάντως που ψάχνεις την κόλλα που σκοράρει στο επόμενο project και κερδίζει τις εντυπώσεις από το πρώτο σφύριγμα, παίξε με την κόλλα πλακιδίων Ιζομάτ ΑΚ22 για υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Γιατί αυτή δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
0: Εσείς σαγιονάρα και κάλτσα.

τώρα δεν καταλαβαίνω από μόδα. Τι να καταλάβω από μόδα, ρε Συνίκο. Να καταλάβω από μόδα. Αθλητική κάλτσα και σαγιονάρα. Με έρχεται να πάω στον στον κάτοχο και να του πω να σε δώσω ένα ευρώ να πάρεις μια τυρόπιτα. Δηλαδή, έλεος. Καλημέρα στον Θοδωρή. Με 10 βαθμούς καλοριφέρ, Θοδωρή μου. Δηλαδή, άμα πέσει ακόμα λίγο, καλημέρα στο Σινιάλο. Καλή διαδρομή. Παιδιά, συμμαζευτείτε λίγο. Δηλαδή, δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν ξέρω αν σας έχει πάρει από κάτω η Δευτέρα και συμπεριφέρει το οργανισμό σας έτσι. Δηλαδή, αισθάνεστε ότι έχει πέσει και ο αιματοκρίτης μαζί με τη διάθεση. Αλλά λίγο να συμμαζευτούμε τώρα. Είναι δυνατόν με τέτοιες θερμοκρασίες να συζητάμε για καλοριφέρ? Άλλο αν έχει κλίμα το αυτοκίνητο και γύρισε από μόνο του. Εκεί δεν χρεώνεσαι την επιλογή, δεν μπαίνεις την ευθύνη, κατάλαβες. Άμα το βάζεις όμως μόνο σου επί τούτου, υπάρχει ένα θέμα. Να σας πω ότι σήμερα και αύριο θα υπάρξει αποκλεισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας προς δυτικά στην περιφερειακή. Διαβάζω από το arthes.gr ότι από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 Δευτέρα προς Τρίτη και Τρίτη προς Τετάρτη θα είναι κλειστό το τμήμα μεταξύ Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Αυτό σημαίνει ότι στα Κωνσταντινοπολίτικα θα κατεβείτε μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα και μέσω της Λαμπράκη θα ξαναβγείτε από Τούμπα για να συνεχίσετε δυτικά. Επαναλαμβάνω, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα γίνει και της σημερινής και της αυριανής, αλλά τέτοια ώρα, μάλλον τέτοιες ώρες, μικρές, δεν φαντάζομαι να είστε έξω. Τι δουλειά έχετε έξω Δευτέρα και Τρίτη μετά τις 11.30 το βράδυ?

Νύχτα, Μίκη, νύχτα. Νύχτα ο αποκλεισμός, νύχτα. Αλλά τι σας νοιάζει, όπως λέει και ο Κώστας, εδώ ανάβουμε με τέτοιες θερμοκρασίες το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται τις μικρές ώρες. Εννοείται.

Να στείλω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη Ρία, η οποία πήγε στη δουλειά. Να τα ακούτε αυτά μερικοί, την ώρα που εσείς συζητάτε για καλοριφέρ στο αυτοκίνητο, η Ρία πήγε στη δουλειά με μηχανάκι, και μάλιστα η δουλειά δεν είναι μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα, είναι και 10 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβες, κάνεις και ένα τσίτωμα anti-aging ταυτόχρονα. Αλλά να τα ακούτε μερικοί. Άντε μπράβο.

Καλή ήταν η Εθνική. Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρεις και λίγο, βασικά πρέπει να ξέρεις από αυτογνωσία. Είναι μεγάλο προσόν. Και επίσης να ξέρεις και ποιον αντιμετωπίζεις. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ποδόσφαιρο, γίνεται και στη ζωή. Έτσι, για να το απλώσουμε και λίγο, να το προσεγγίσουμε και κοινωνιολογικά. Με τη Γερμανία παίζαμε. Έτσι, δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς. Δηλαδή, κάποιες φορές ξεφεύγουμε τόσο πολύ που αρχίζουμε και λέμε κάτι χαζομάρες, μικρομεγαλίζοντας, μαξιμαλίζοντας, που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Αρχίζεις τα έλα μωρέ τώρα, χι με την Ολλανδία. Ξεχνάς ότι η Εθνική Ολλανδίας είναι από 40 εκατομμύρια και πάνω ο καθένας. Μετά έχεις κερδίσει τη Γερμανία εκτός έδρας, σούπερ άθλος, δεν το συζητάμε. Και μετά δεν σ' αρέσει το 0-0. Κατάλαβες. Πρέπει να ξέρεις και τη θέση σου. Είναι καλό πράγμα να γνωρίζεις ποιος είσαι. Αν ξέρεις ποιος είσαι, συμπεριφέρεσαι και αναλόγως. Έτσι, μην ξανοίγεσαι. Τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Όχι πιο πέρα. Μια χαρά ήταν η Εθνική. Πολύ καλή. Φαντάζεσαι να έχεις βάλει και τον γκολ στο 2 με το Μασούρα. Πώς το έχασε ο Μασούρα, αρέσει Μασούρα. Τέτοια ευκαιρία ούτε σε προπόνηση.

0: Τι έγινε, έξαλα νιάτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι λες, Αλεξάνδρα?
1: Οι μισοί λένε ότι έχουν ανάψει καλοριφέρ και οι μισοί απλά δεν το λένε, δεν σας στέλνουν μήνυμα.
0: Α, έτσι, ε. Το λεγόμενο κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, Ράδιο Θεσσαλονίκη, νέα εβδομάδα, είναι 5 Οκτωβρίου. Ωραίο πρωινό, να το βλέπεις από μέσα. Ναι, αλλά τώρα που θα ψηλώσει ο ήλιος και θα σηκώσει τα μανίκια και θα κάνει δουλειά, όχι αστεία. Τώρα να δείτε, το μεσημέρι θα σκάμε, δεν ξέρουμε πού να αφήσουμε τον μπουφάν.

να έχετε στείλει θερμοκρασίες από καμιά εκατοστή μέρη. Το τι μονοψήφιο έχει καταγραφεί δεν λέγεται. Και 2 κάτω από το 0.

0: περάσει επί ελληνικού εδάφους φωτιά από την Βουλγαρία, ψηλά επάνω, σουβλί. Υπάρχει πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Να δούμε πώς ξημέρωσε η μέρα. Κατά τα λοιπά δεν βρήκαμε κάτι πέρα από τον αποκλεισμό της μιας λωρίδας της αριστερής ανεβαίνοντας για Δερβαίνη στην έξοδο. Τα άλλα είναι τα συνηθισμένα εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Υπόψιν ξανά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
5: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
4: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα.

0: συνταγή.
1: Μετά, πρώτα τα υλικά.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, πουλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
5: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με έναν μεγάλο αστερίσκο αυτό της ενέργειας κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% από 2% φέτος, ενώ στον εφιάλτη του πληθωρισμού κατά πληροφορίες το προσχέδιο αναθεωρεί επιταχύρω την πρόβλεψη για φέτος. Από το 3,2 που ήταν η αρχική εκτίμηση στο 3,6 δεν αποκλείεται ωστόσο να υπάρξει νέα αναθεώρηση όταν κατατεθεί στη Βουλή το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού στα μέσα Νοεμβρίου. Για το 2027 προβλέπεται κατά πληροφορίες αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,4 με 2,5%. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent στα $89 το βαρέλι. Παράλληλα ενσωματώνει τα μέτρα από το πακέτο της ΔΕΘ, η πλειονότητα των οποίων θα εφαρμοστούν από το νέο έτος. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αγγλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, οι οποίοι παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία στη Θεσσαλονίκη. Χθες έφτασαν αλλοιείς και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, απέκλεισαν συμβολικά τη λεωφόρο Νίκης. Καταγγέλουν ότι οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται τις κινητοποιήσεις και πολλούν ακριβότερα εισαγόμενα ψάρια. Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Σπίτια και επιχειρήσεις πνίγηκαν στη λάσπη, κατολισθήσεις, ζημιές σε δίκτυα, καλλιέργειες και υποδομές. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Στην Αθήνα, αύριο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομικών. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, κατά τη συνάντηση που θα έχει ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Έχουν κατασχεθεί 6 τηλεφωνικές συσκευές. Κομβική σημασία θεωρούνται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Μεγάλη φωτιά καίει από χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η φωτιά εισήλθε από τη Βουλγαρία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 148 πυροσβέστες και 5 εναέρια μέσα. Ξεκινούν σήμερα νέες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Διήμερο νυχτερινού αποκλεισμού του περιφερειακού σήμερα και αύριο. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης. Στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των Κόμβων, Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι στη λεωφόρο Νίκης χθες το απόγευμα στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Το σημείο αποκλείστηκε όπως και τμήμα του δρόμου. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η Εθνική Ελλάδας έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα και με δύο μάτς να απομένουν, η Εθνική Ελλάδας κλείδωσε την τρίτη θέση ενώ κρατά στα χέρια της την πρόκριση για τα προημιτελικά. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
0: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με τρία κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Καλώς θα είναι και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και την θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι μέχρι και στους 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 22. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και την μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.
0: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα. Με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από την Αρναία Χαλκιδικής.
11: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
12: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
11: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
12: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
11: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
12: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
13: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
14: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
13: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
14: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
1: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
9: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
10: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
11: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyKey, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
18: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
17: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
18: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
17: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
18: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
19: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Με ήλιο τώρα και τα τζάμια του αυτοκινήτου να λειτουργούν σαν θερμοκήπιο, νομίζω ότι σιγά σιγά θα κλείσετε και τα καλοριφέρ, έτσι. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Βόρεια Ελλάδα εδώ και προφανώς τα πράγματα είναι διαφορετικά, δεν είναι παντού το ίδιο. Εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Όσοι μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα και ξεκινήσετε για τη δουλειά, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσετε κάτι διαφορετικό από τη συνήθως τέτοια ώρα. Εχμής μεν, αλλά τόσο όσο. Έβλεπα εντωμεταξύ και την μέτρηση έρευνα του ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ για το πόσο συνέβαλε στον περιορισμό της κυκλοφορίας η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι μειώσεις κατά 7 έως 13% στο κυκλοφοριακό και στους χρόνους που απαιτούνται για συγκεκριμένες διαδρομές, νομίζω ότι σε πρώτη φάση είναι έως και εντυπωσιακές και ακόμη δεν έχουν κουμπώσει όλοι στο σύστημα. Είναι λίγο καινούργιο το κοσκινάκι, καταλαβαίνεις, μέχρι να βρεις τα πατήματά σου, μέχρι να δεις πώς, από πού, ποιος, πότε, θέλει λίγο χρόνο. Προσεχώς, ακόμη καλύτερα δηλαδή.

Έχεις Nova? Τότε έχεις και έναν καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova Deal. Γιατί με τη Nova κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα κύριε Μόσχη.
1: Χαίρετε κύριε.
0: Καλό πρωινό, φωτεινό, στεγνό. Με έναν ήλιο ο οποίος ξεγελάει, σε φέρνει καλοκαιράκι. Όπως περιγράφεις, μια δροσούλα είναι απαραίτητη. Φοράμε και μετά τα βγάζουμε το μεσημεράκι. Δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, είναι μισοκαλόκαιρο, αλλά πλέον θερμαίνουμε σιγά σιγά τα σπίτια μας και έτσι το θέμα της ενέργειας θα αποτελεί το επόμενο διάστημα βασικό κριτήριο δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όταν πλησιάζεις προς το με 2,20 περίπου πάνω κάτω αμόλυβδη και πετρέλαια αντιστοίχως. Ίσως τα αποθέματα των G7, που είναι ο Δημήτρης, τώρα ήρθε, να μας πει λίγο αν θα έχουν κάποια επίπτωση, καθώς αποφασίστηκε με το τηλέφωνο, έκαναν τη σύσκηση, ποιος τους ξέρει.
1: Καλά, ναι.
0: Να ρίξουν μερικά από τα αποθέματα στην αγορά. Μες του G7 είναι και η Κίνα, έτσι δεν είναι? Μάλλον, βέβαια, δεν είναι η Κίνα.
1: Γαλλική ιδέα μαθαίνω.
0: Ίσως αυτό το πράγμα λίγο να ανακουφίσει τα... Να δούμε. Μάλλον οι Αμερικανοί θέλουν να στραγγίσουν τους Ιρανούς τελείως. Δηλαδή, και εν όψη εκλογών δεν θα γίνει καμιά κίνηση, άρα ή θα έχουμε κάποια συμφωνία, έστω και την τελευταία στιγμή, έστω συμφωνία που θα είναι σε πρώτη φάση. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως αυτό είναι το θέμα.
1: Τους Ιρανούς θέλουν να στραγγίσουν τους Ευρωπαίους.
0: Ναι, τους Ιρανούς και παράλληλα καθαρίζουν και το παιχνίδι. Στραγγίζουμε κι εμείς. Μας υπενθυμίζουν ποιοι είναι τα μεγάλα αφεντικά. Λοιπόν, τώρα νομίζω ένα από τα βασικά πράγματα τη Δευτέρα είναι να περιποιήσει τον εαυτό σου, Σάκη. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, παίρνοντας αφορμή για μια συζήτηση που είχατε νωρίτερα με τους φίλους ακροατές για το πώς κυκλοφορούν μερικοί, ρε παιδί μου, για το θέμα, παλιά λέγαμε Γερμανός τουρίστας και βλέπαμε

0: κοντό παντελόνι μέχρι το γόνατο, παντόφλα, όχι με διχάλα, αλλά παντόφλα και κάλτσα από κάτω, ας πούμε. Υπέδειλο και κάλτσα.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκ. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
5: Κούκος Grill House.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
5: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
5: Τηλέφωνο 2325-111-055.
6: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
5: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
6: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
5: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-0-51-325.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
6: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
7: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
8: No, no.
7: Do you know Λευκός Πύργος?
8: No, no, what is this?
7: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
8: Oh, yes. Έπιπλα.
7: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
8: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
8: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
7: Τηλέφωνο 2321-078-281.
9: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
10: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 2325300408
10: και 6944-621368.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και χλιμπάρις. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και χλιμπάρις. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
13: Και τη μοτοσυκλέτα, αφού είστε τρελαμένοι μερακοί. Βλέπω μερικούς γεροντογεγέδες με τις μηχανές. Λέω καμιά φορά το Μαρόγλου κανένα τέτοιο και φοράει κράνος, φοράει τέτοια από αυτό. Θυμούνται στη μηχανή επάνω. Έλα, έλα, μην κράζεις τώρα, άντε σταμάτα. Είναι και πολύ σεξι, λένε τα κορίτσια. Όριμος άντρας πάνω σε μηχανή με ψαρά μαλλιά και στολή και μπαγαζιέρες δεξιά και αριστερά. Γεροντογεγέδες, έτσι, έτσι. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Μας κράζουν τα παιδιά, δεν το λέω εγώ. Μας κράζουν τα παιδιά που θέλουν να ξεκουμπιστούμε εμείς για να πάρουν θέση στη ζωή, στη μάχη, στα οικονομικά αυτή. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Κουτσομπολιό, κουτσομπολιό, κουτσομπολιό, κουτσομπολιό και μουσικούλα και δουλίτσα. Η αξιοπρέπειά μας σε μεγάλο βαθμό. Και η αυτό, αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγο, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Θα τα πούμε στον αέρα, ό,τι προκύψει. Θέλεις απλά ένα πτυχίο να κρεμάσεις τον τοίχο ή μήπως θέλεις ένα πτυχίο που θα κάνει τη διαφορά και θα σε κάνει να ξεχωρίζεις? Το Πανεπιστήμιο Philips αλλάζει τα δεδομένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με σπουδές που μιλούν τη γλώσσα της εποχής σου. Και το κυριότερο, έχεις την υποστήριξη να φτάσεις εκεί που θέλεις. Γιατί κάθε βήμα που κάνεις είναι επένδυση στη δική σου διαδρομή. Σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμα προγράμματα που σου δίνουν επιλογές που προσαρμόζονται στη ζωή σου. Εξ αποστάσεως οι διαζώσεις. Εσύ διαλέγεις. Ξεκίνα σήμερα το δικό σου ταξίδι προς την επιτυχία με προπτυχιακά προγράμματα εχμής όπως λογιστική και χρηματοοικονομικά, νομική, νοσηλευτική, ψυχολογία, πληροφορική, παιδαγωγικά και άλλα. Και πήγαινε ακόμη πιο ψηλά με μοναδικά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά όπως ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, MBA, συμβουλευτική εξαρτήσεων, αηφόρος διαχείριση αποβλήτων και πολλές ακόμη επιλογές με προοπτική. Τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Philips είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΦ και οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Philips University. Για σπουδές που ταιριάζουν σε σένα και σε οδηγούν μπροστά. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice.

Η σύσκεψη έγινε μετά από προτροπή και πρωτοβουλία του Μακρόν, που είναι ο προεδρεύων του G7, και αποφασίστηκε να πέσουν κάποια από τα αποθεματικά των Ευρωπαίων, βασικά, και όχι μόνο, στην αγορά. Από τα αποθέματα diesel μιλάω. Τα οποία βέβαια είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πρόκειται περί σταγόνα στον ωκεανό. Να σας θυμίσω ότι μια τετραπλάσια ποσότητα είχε αποφασιστεί και έπεσε στην αγορά σε επίπεδο των χωρών κρατών του ΟΠΕΚ. Και βέβαια αυτό δεν αναχέτησε καθόλου την πορεία των τιμών στα σημερινά επίπεδα. Το θέμα μας δεν είναι αν θα πέσουν κάποια από τα στρατηγικά αποθέματα. Το θέμα μας είναι αν θα σταματήσει αυτό που ανεβάζει τις τιμές. Τι ανεβάζει τις τιμές?

0: Κάποιος μου μάτιαξε καλτσά. Κάλτσα, καλτσά, έλα, γιατί κάποιος μου μάτιαξε, ο Διαμαντίδης μάλλον. Λοιπόν, έχουμε κάτι ιδιαίτερο έξω. Να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο έτσι. Σαν άσφιξε λίγο περισσότερο προς ανατολικά εκεί στην ανηφόρα της Νεάπολης και βλέπω ουρά πίσω και μέχρι την Ευκαρπία στην εσωτερική και έχει φύγει προς τα Νταμάρια στην εξωτερική. Ναι, συνηθισμένο αυτό. Μάλιστα. Κύριε Διαμαντίδη, πέστε κάτι χαρμόσυνο και ευχαριστώ.
1: Χαρμόσυνο, δηλαδή. Τι να σας πω. Περιμένετε τις γιορτές για τα κάλαντα για χαρμόσυνα.
0: Τι εννοείς, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν είναι δηλαδή.
1: Να πάτε να πείτε τα κάλαντα, μπας και μαζέψετε κανένα φράγκο και πληρώσετε κανένα ρεζερβουάρ.
0: Για να μαζέψουμε κανένα ευρώ, πρέπει να υπάρχει ευρώ εκεί που θα πάμε. Άρα αυτό δεν παίζει ούτως ή
1: άλλως. Α, πάρετε ξηρούς καρπούς.
0: Κανόνισε. Λοιπόν. Αυτά. Να έχουμε τίποτα ιδιαίτερο που να σας στεναχωρεί, ανησυχεί, θέλετε να κάνετε μία ανακοίνωση, έχετε διαπιστώσει κάτι ευχάριστο και θετικό, υπάρχει κάτι που θέλετε να το μοιραστούμε μαζί, κρατώ τα μικρόφωνα 2 λεπτά ανοιχτά, αν θελήσετε κάτι χτυπήστε τηλέφωνο, όχι μηνύματα, δεν μπορούμε να συνοηθούμε τα μηνύματα, ένα γεια σας εντάξει. Ή κάτι αναγκαίο. Στο τηλέφωνο θέλει κανείς, έχετε κάτι να πείτε, ψάχνετε κάτι. Ας πούμε υδραυλικό, ρε παιδί μου. Θερμοεγκαταστάτη. Για να. Ποιος είπε ακαλά. Τι έχουν υδραυλικό.
2: Και άμα ψάχνεις, πού τον βρεις.
0: Τώρα, παιδιά, τώρα ένα σωρό.
1: Συντηρητή για τις μονάδες αερίου αυτή την εποχή. Πολύ, παίζει πολύ.
0: Ναι, βέβαια. Μια ματιά στον καυστήρα θα χρειαστεί να τον ανοίξουμε. Θα πάρτε κανένα τηλέφωνο που μου κάνα γεια. Τι θα γίνει. Θα παίξω το τουρκικό ξανά, κανονίστε, ε. Λοιπόν, για μισό λεπτό για τιμωρία. Αν και είναι ωραίο ρυθμικό. Το παίζει και ο Καλτσά στο μαγαζί. Δεν είναι Καλτσά. Και μετά τι βάζεις. Περιμένω τηλέφωνο αν υπάρχει κάτι και θέλετε κάτι. Μετά τι, με τι το συνδυάζεις.
2: Μετά ή πριν βάζω τον Χιουγκέλ, τον Γάλλο τον παραγωγό που για... παίζει μουσική και από πίσω είναι όλες οι γυναίκες και το κοιτάνε και τρέχουν τα σάλια τους.
0: Για το σαν το Χάουζερ δηλαδή, έτσι, σαν το Χάουζερ.
2: Το Χάουζερ τώρα έχει
0: γεράσει, έτσι.
2: Ναι. Χιουγκέλ, πάτα, όποιο βρεις, σάκι.
0: Χιουγκέλ, H-U-G-E-L.
2: Ναι.
0: Και τι είναι, Γάλλος αυτό.
2: Γάλλος.
0: Κανένας δεν με παίρνει τηλέφωνο, κανένας δεν έχει όρεξη.

εντάξει. Και λίγα λεφτά παραπάνω και χρόνο ελεύθερο και κανένα καλό τέτοιο, έτσι, κανένα καλό ταξιδάκι. Φινοπορεινό. Σε ευχαριστώ. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα. Αστεράκια μου, που είστε, αστέρια που κράζουμε συνέχεια τα κορίτσια εμείς στα αρσενικά το πρωί, η εκπομπή είναι αρσενική φουλ, έτσι, δηλαδή μετά το μεσημέρι κυριαρχούν τα κορίτσια, γιατί τα κορίτσια αργούν να ξυπνήσουν, έτσι, είναι, πάνε αργά.

0: Ποιος είναι στη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, Δημήτρης λέγομαι.
2: Ναι, Δημήτρη,
1: καλή εβδομάδα και καλημέρα σας, θα ευχηθώ.
0: Ποιος σου είπε την πρώτη καλημέρα σήμερα, στο σπίτι, έξω?
1: Την πρώτη καλημέρα την είπαμε στη μητέρα μου, η αλήθεια, στο τηλέφωνο, γιατί ξύπνησα κατά τις 4 η ώρα, έφυγα για δουλειά, οπότε την πήρα τηλέφωνο, έχει περίπου 2 ώρες. Μα αυτήν είπα την πρώτη καλημέρα.
0: Μανούλα, μανούλα, ακόμα. Καλημέρα, μανούλα. Σωστό, σωστό. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, παιδί μου, έτσι λέει η μαμά. Μπράβο, παιδί μου, που με σκέφτεσαι. Καλημέρα, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Όσο και αν φαίνεται αυτό έτσι, τόσο απλό, έχει μεγάλη σημασία. Το που λέει ο Δημήτρης. Στη μανούλα ζούμε χώρια, είμαστε μακριά ενδεχομένως. Μανούλα, καλημέρα. Μπαμπά, καλημέρα. Τι ωραίο, όριμος άντρας και γυναίκα να λες μαμά, μαμά, μπαμπά, καλημέρα. Και να περιμένεις να στο πούνε το πρωί τα μωράκια την ώρα που ξυπνάνε και πηγαίνουν στο σχολείο. Μαμά, μαμά. Όταν σε έλεγα να παντρευτείς νωρίς, εσύ πήγες 40 και μετά δεν κάνεις και παιδιά. Και άντε τράχεις εξωσωματικές. Στόπα. Δεν τ' άκουσες, το έλεγε η φύση.

0: τώρα. Σιγά τα τραγούδια.
1: Και σιγά που είναι ωραίο αυτό ο Χιούγκελ.
2: Αυτό πάει για γκράμι, παιδιά.
1: Αυτό, να δει εγώ πώ θα πάω για γκράμι, αφού θα μιξάρω.

0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Ήρθε η ώρα να περάσετε στην οικονομία με μία αντλία θερμότητας Bosch και να πετύχετε έως 80% εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης. Άμεση εγκατάσταση, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και αξιόπιστο σέρβις από την Bau Thermal ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Bau Thermal ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Χόμ.

0: καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρώμα το πολυό, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: 59 χρόνια Μόρις.
8: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Μάλιστα. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλές διαδρομές. Μην βγαίνετε σκύθροποι και μην μετράτε χρέη και υποχρεώσεις Δευτέρα πρωί. Αφήστε το για αργότερα. Τώρα πάμε στις δουλειές μας. Και αφήστε να λειτουργήσει το σύστημα καλά. Αυτοί που ξύπνησαν με Σαββατοκύριακο καλό είναι οι Βούλγαροι. Αφού παραδώσαμε λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού με την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Βυζαντινό το Σάββατο το σκήνομα, τα οστά του Σαμουήλ, του βασιλιά τους, ο οποίον θεωρούν ότι αυτός ουσιαστικά συνένωσε στη Βαλκανική και δημιούργησε την πρώτη βάση για τη δημιουργία του βουλγαρικού κράτους και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτοί που πέρασαν καλά το Σαββατοκύριακο ήταν οι Βούλγαροι. Είχε το Σάββατο μια πολύ ωραία έτσι. Εν τω μεταξύ συνόδευσαν σε επίσημο επίπεδο και δύο MIG. Έχουνε MIG ρώσικα οι... Και γιατί δεν θυμώνουν οι Αμερικανοί που έχουν αυτοί? Ήταν παλιά φαίνεται. Και δύο F-16, δεν ήταν δικά μας τα F-16, δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να συνοδεύσουμε τον Σαμουήλ και τα οστά του. Θα μας έκραζε όλο το σύστημα εδώ. Λοιπόν, αλλά ήταν πολύ έτσι μεγαλειώδης η τελετή. Θέλουμε να δούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι πήραμε εμείς από τις λαιλασίες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, τον προηγούμενο αιώνα από τη Βουλγαρία. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις δημόσιες για αυτό το πράγμα, για το αν θέλουμε να δούμε αν διαπραγματεύτηκαν καλά και αν αυτά που παίρνουμε εμείς έχουν αξία ή περιμένουμε να πάρουν αξία. Αξία έχουν σαν κοιμήλια. Καθότι ο Σαμουήλ για τους Βούλγαρους είναι μια πολύ σημαντική ιστορία, εξού και από αυτό μάλλον αιτιολογεί αυτό και την υποδοχή που έγινε σε επίσημο επίπεδο, λες και μπήκε ο Τζέγκις Χάν στην...
16: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
17: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
18: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
19: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
20: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
21: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
20: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
21: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
20: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
21: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
20: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
21: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
20: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
22: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
23: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
24: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
23: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
24: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
23: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
24: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
23: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
25: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
26: Du sprichst Deutsch.
27: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
26: Come to Regiocom.
27: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 2-11-019.
26: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
27: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
1: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομού.
0: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
0: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
2: Το τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
6: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κρίσιμες διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται σε ενεργειακό συναγερμό. Πρώτος σταθμός η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 και 9 Οκτωβρίου. Το μεγάλο ραντεβού είναι στις 15 Οκτωβρίου, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα λάβουν έκτακτα μέτρα. Ελλάδα και Ιταλία είναι υπέρμαχοι της δημοσιονομικής χαλάρωσης. Το ίδιο μήκος φέρονται να κινούνται επίσης Ισπανοί και Πορτογάλοι. Απέναντί τους δεν έχουν μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και τις χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, που υποφέρουν από υψηλά ελλείμματα. Η κυβέρνηση σήμερα καταθέτει στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Κατά πληροφορίες αναθεωρεί επιταχύρω την πρόβλεψη του πληθωρισμού για φέτος από το 3,2 στο 3,6%. Φλερτάρει με το 4% μέχρι την κατάθεση του τελικού σχεδίου. Για το 2027 προβλέπεται κατά πληροφορίες αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,4 με 2,5%. Ο προϋπολογισμός πάντως συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent στα 89 δολάρια το βαρέλι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις, στην Αγγλία και στην αύξηση του επιδόματος. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίοι, οι οποίοι παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία στη Θεσσαλονίκη. Χθες έφτασαν αλλοίοι και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Καταγγέλουν ότι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται τις κινητοποίησεις και πολλούν ακριβότερα εισαγόμενα ψάρια. Χθες το βράδυ απέκλεισαν την ιχθυόσκαλα στη Μηχανιώνα αλλά και στην Καβάλα, όπου είχαν την πληροφορία ότι θα έφταναν τουρκικά φορτηγά με ψάρια. Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σπίτια και επιχειρήσεις πνίγηκαν στη λάσπη, κατολισθήσεις και ζημιές σε δίκτυα, καλλιέργειες και υποδομές. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσεις και με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομικών. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα κατά τη συνάντηση που θα έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μεγάλη φωτιά καίει από χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η φωτιά εισήλθε από τη Βουλγαρία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 5 εναέρια μέσα. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και πάλι από σήμερα στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή κλειδίου Μαλγάρων, σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Διήμερο νυχτερινού αποκλεισμού του περιφερειακού σήμερα και αύριο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης, στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η Εθνική Ελλάδος έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα και με δύο μάτς να απομένουν, η Εθνική μας κλείδωσε την τρίτη θέση, ενώ κρατά στα χέρια της την πρόκριση για τα προημιτελικά. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Καλός ο καιρός και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια η οποία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς ανέμους και την θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι μέχρι και 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια, με την μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με οστό μόνο 4,95 το κιλό. Αλφα κιχή με τυρί 800 γραμμάρια μόνο 3,99. Γκρέκα πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 49 λεπτά. Και σεπτόνα μωρομάντιλα με αλόι τριπλή συσκευασία 60 τεμαχίων μόνο 2,15. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγουμε απλώς κρέας, επιλέγουμε ποιότητα. Γιατί πιστεύουμε πως οι πραγματικές γευστικές εμπειρίες ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Εκλεκτά κρέατα με μοναδική τρυφερότητα και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
8: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
12: Πουθενά, είμαι AI.
11: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
12: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
11: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος!
15: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προϋποθέσεις.
16: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Μαλώνουμε με την AI εδώ, γιατί δεν έχει τίποτα. Πώς δεν έχει τίποτα? Έχει την καθημερινότητα. Ρώτησε ο Καλτσάς που κοιμάται, ξυπνάει με την AI, τη δικιά του AI, που είναι ίδια με τον άλλον την AI, διότι ό,τι και να κάνεις λίγο πολύ τα ίδια θα σου βγάλει, είτε εσύ είτε κάποιος άλλος. Ρωτάει τι κυκλοφορεί έξω, τι ενδιαφέρει τους πολίτες και τους ανθρώπους να ασχοληθούμε στην εκπομπή, και η AI τον απάντησε τίποτα. Κλασικά τα ίδια. Έμαθα ότι ο Μητσοτάκης πήγε στην Εθνική το Σάββατο στο ξενοδοχείο. Η Εθνική ήταν στο Μακεδονία Παλάς, τους φιλοξενεί προφανώς στην Εθνική ο Σαββίδης, έτσι δεν είναι?
17: Δεν το ξέρω.
16: Και πώς έγινε και ο Μητσοτάκης πέρασε το κατόφλι του Σαββίδη?
17: Εντάξει, μπορεί να έχουν εξομαλυνθεί σε ένα βαθμό οι σχέσεις.
16: Δεν νομίζω ότι υπήρχαν.
17: Γιατί τις προάλλες νομίζω ότι δόθηκε ένα δείγμα με τις επισκέψεις κορυφαίων στελεχών στο λιμάνι.
16: Μάλιστα. Γι' αυτό δεν καταφέραμε. Χθες τι χάλι ήταν αυτό? Πώς δεν φάγαμε 5 γκολ χθες?
17: Με τη Γερμανία έπαιζες.
16: Ναι, επειδή έπαιζε αυτό. Αχ, αυτό το τι έπαιζα εγώ υποδοσφαιρικά.

0: Τι να είσαι, τίποτα δεν είσαι. Τον είδε στον αγώνα θες ή ήσουν εκεί?
1: Τον είδα.
0: Ελλάδα είσαι και μέχρι εκεί, τίποτα.
1: Άλλος πάλι. Από τη μία ταύτιση, από τον έναν έχω, ο οποίος ταυτίζεται, αγαπητοί μου φίλοι, ταυτίζεται πάω και είσαι εθνική, είσαι η εθνική παίζει, και πάω στο μηδενιστή.
0: Πλήρως μηδενιστή.
1: Να σου κοπούν τελείως τα πόδια, δηλαδή να μην έχεις κουράγιο να πεις τίποτα. Ας το καλό σας.
2: Χθες το βράδυ ο Ανδρουλάκης στο γήπεδο δεν ήταν?
3: Παρακαλώ.
0: Ο ένας πήγε στο ξενοδοχείο και τους είδε, ο άλλος πήγε στο γήπεδο. Τελικά έχουν κάνει τα ίδια πράγματα. Έτσι, άμα καθίστε και το σκεφτείτε, πάνω κάτω εκλογές έχουμε και ο ένας ακολουθεί τον άλλον.
1: Διάβασε αυτό λίγο, σε παρακαλώ, ενώ ακούμε Μαζονάκι. Διάβασε λίγο, έχουμε προσοχή.
4: Πάμε να σε κολλάψει.
1: Από το Voice.
5: Εντάξει, μου ζουράκι, να σε καλά, φίλε.
6: Γεια.

0: Να ζητήσουμε λίγο, παρακαλώ λίγο το δημοσιογραφικό, να ζητήσουμε λίγο πληροφορίες για την, για το πρόβλημα στην 26η στο Πόρτο Παλάς, στο στρατόπεδο Κακιού συμπαίνοντας. Είναι ένα όριγμα εκεί εδώ και πόσο καιρό, χωρίς να δουλεύει κανείς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην 26η μπαίνοντας μπροστά στο Πόρτο Παλάς, λίγο πίσω. Είναι οι γραμμές, είναι η παλιά σύνδεση με καλοχώρι, πιο πίσω είναι ο κόμβος των ΚΤΕΛ. Έχει ένα σκάψιμο εκεί, κάτι χαντάκια. Πόσο καιρό αφημένα δεν κυκλοφορεί κανείς κατά εκεί. Τι συμβαίνει? Μπορείτε να ρωτήσετε την ΕΑΘ, γιατί κατά πάσα πιθανότητα είναι ένα έργο με του μεγάλου αγωγού σύνδεσης, κάτι είναι, πάντως είναι σοβαρό. Ρωτήστε λίγο την ΕΙΑΘ τι συμβαίνει εκεί και δεν προχωράει αυτό το πράγμα και τι πιάσατε, κύριε Διαμαντίδη?
1: Τι να πιάσουμε, πιάσαμε την τιμή των καυσίμων, αυτό πιάσαμε και δεν τα αφήνουμε. Και να δούμε σε πόσες μέρες, σήμερα είναι 5 του μηνός. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Λίγες μέρες πριν θα έχουμε κυβερνητικές ανακοινώσεις. 2-3 μέρες πριν τις 15. Να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούμε. Εν τω μεταξύ αυξήθηκε και η τιμή των πράσινων τιμολογίων του ρεύματος. Σταδιακά θα αρχίσει να τσιμπάει από ό,τι φαίνεται και εκεί η κατάσταση. Το αέριο είναι άγνωστη ποσότητα. Η τιμολόγησή του όταν θα αρχίσουμε να το καίμε για να ζεσταθούμε, όχι τώρα που το καίς ακόμα λίγο ή και ελάχιστα. Εννοείται ότι τον Οκτώβριο τελειώνουν οι συμφωνίες με τα σούπερ

0: προϋπολογισμού για κάθε χρόνο συμπεριλαμβάνει 2-3-5 βασικά στοιχεία. Ένα εξ αυτών είναι πρόβλεψη για πληθωρισμό και βέβαια μια βάση,
1: ανάπτυξη.
0: Μια βάση για τα καύσιμα και σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα τι ανάπτυξη περιμένουμε την επόμενη χρονιά.
1: Τώρα με τι παραδοχές να καταρτήσεις προϋπολογισμού?
0: Καλά γελούσαμε στα πειράγματα, να σας πω. Τι τα θέλετε αυτά τώρα? Τι θέλετε να κερδίσετε δηλαδή? Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία.

0: των ψαράδων ανεμότρατες, ανεμότρατες λέω, ναι, ανεμότρατες, τράτες, μεγάλες, μικρές, μεσαίες, συνεχίστε. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα έχουμε... Δεν έχουμε ψάρια. Έγινε ένα μπλόκο χθες στην Μηχανιώνα, έτσι μαθαίνω, για να μην περάσουν τα λύκες με ψάρια από την Τουρκία. Τα ψάρια που έρχονται από την Τουρκία, Δημήτρη μου, έχουν φορολογία, έχουν δηλαδή δασμούς, δεν ρωτάς.
1: Εντάξει, υπάρχει συμφωνία Τελωνιακής Ένωσης, αλλά αυτά τα προϊόντα δεν ξέρω.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Σίγουρα όμως, αν θέλετε ψαράκια, έχει πάρα πολύ ωραία ψαράκια ιχθυοτροφείου. Και είναι και φρέσκα, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή. Διότι επιμένουν, δίνουν μια σκληρή μάχη για το πετρέλαιο. Για να δούμε που θα βγει αυτή η ιστορία. Περιμένουμε. Ψαράκι για λίγο. Πουρναρό ψαρό που λέει ένας φίλος, δηλαδή αφού το μοσχαρίσιο, δες λίγο σε παρακαλώ να κάνουμε ένα γιουβετσάκι αύριο, Δημήτρη.
1: Βετσάκι είναι ακριβό το μοσχαρίσιο.
0: Ας τις ματζηριές, για να πας να γυρνάς στις ταβέρνες και στα εστιατόρια να πληρώνεις 50 ευρώ το άτομο, έχεις λεφτά. Πήγε να πάρεις γρήγορα ένα 2 κιλά μοσχαρίσιο. Πήρε η δικιά σου τηλέφωνο. Άμα θες μην κάνεις.
2: Μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά εσύ ήδη σκέφτεσαι την Παρασκευή.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος.

0: υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
2: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
11: ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω. Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Λάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
12: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
13: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
14: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
15: 59 χρόνια Μόρις.
16: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Καλώς την.
18: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
17: Πού το κατάλαβες?
18: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
19: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
20: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Ναι, σας στέλνει λίγο σιγά σιγά. Ήλιος καθαρός, στεγνός. Και λέω να σας συνοδεύσω για λίγο ακόμα χωρίς πολλά πολλά. Αφού σας αρέσουν τέτοια καραμελογλυφάτα όπως λέμε στη... ωραία δεν είναι, ξεκούραστα.

ρομαντισμός, ξέρετε, είναι ένα χάπι και στη φτώχεια και στην αδυναμία. Είναι, καμιά φορά είναι, να σας πω την αλήθεια, ξεχνιέσαι. Ωραία.

0: Να μας εξηγήσει ο κύριος Μόσχης πότε έχουμε αγώνες. Διότι έχουμε άλλους δύο αγώνες από ό,τι καταλαβαίνω και...
1: Α, για Νοέμβριο πάνε, εθνική εννοείς, Nations League. Νοέμβριο στις 13 και 16.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα έχουν εκ νέου διακοπή τα πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα. Και τώρα κυκλοφορεί μια πληροφορία ότι το παλιό Λούνα Πάρκ στο Κόσμος άλλαξε χέρια. Το οικόπεδο είναι περίπου 50-60 στρέμματα. Εκεί η περιοχή δεν είναι πολεοδομημένη. Και ο κύριος Μιστακίδης λέει ότι το αγόρασε. Αυτά μου λέει, μου λέει ένας φίλος ακροατής προηγουμένως, για να κάνει γήπεδο μπάσκετ. Γίνεται γήπεδο μπάσκετ σε 50-60 στρέμματα?
1: Αν ευσταθεί το ότι το αγόρασε και δεν έχει άλλο λόγο να το αγοράσει, γιατί το ζήτημα είναι να πληρεί τις προδιαγραφές στο γήπεδο για να αγωνίζεσαι στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί να αγοράστηκε, αν αγοράστηκε έτσι, κουτουρού.
0: Καλά τώρα, σε 50 στρέμματα κάνεις γήπεδο μπάσκετ για 10-12 χιλιάδες κόσμο.
1: 60 είναι σίγουρα. 12 χιλιάδες.
0: Τι 60, εκεί δεν πάνε οι δρόμοι. Υπενθυμίζουμε ότι γύρω από το Κόσμος και πάνω από το... πάνω από το IKEA έχουμε διάφορα τετράγωνα υψηλής αξίας τα οποία παραμένουν έτσι και δεν έχουν πολεοδομηθεί, δηλαδή δεν έχουν μπει στα σχέδια να ξέρουμε χρήσεις γης και δρόμους και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν και κάτι ρημοτομικά ζητήματα, κάτι στενάκια, δρομάκια, ποιος χωράει και αν χωράει.
0: Ναι, μα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή σε πατριαρχική γη κτίστηκε το Κόσμος, το IKEA έγινε ό,τι έγινε και δεν πολεοδομήθηκε. Εγώ λέω, γιατί δεν παίρνεις το δήμαρχο τηλέφωνο να το ρωτήσουμε? Πηλαία Χορτιάτη δεν είναι αυτό?
1: Πηλαία, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν παίρνεις το Γαϊτεζίδη να το ρωτήσουμε λίγο ένα τηλέφωνο? Δεν μπορεί, θα κυκλοφορήσει αν πήρε ο Μιστακίδης 60 στρέμματα. Για ρώτα εκεί την πολεοδομία του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, τι γίνεται. Και επίσης με την ευκαιρία, Σάκη, βλέπετε πώς έχει αλλάξει η περιοχή του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος με την περιφερειακή. Άλογα βλέπαμε, γαϊδούρια βλέπαμε, ό,τι να είναι, δεξιά και αριστερά. Ένα τσαντιρομαχαλά μέσα στο ρέμα με κάτι περίεργους τύπους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είχαν πάρει διάφορα δεξιά και αριστερά. Μπήκε το έργο, τα καθάρισε δεξιά και αριστερά όλα. Που σημαίνει ότι είχαν λήξει τα προβλήματα ιδιοκτησίας και εμείς ψάχναμε κάθε τόσο να βρούμε ποιος είναι αυτός και πώς είναι δυνατόν να είναι παλουκωμένα άλογα στην περιοχή και να βόσκουν με κίνδυνο να περάσουν απέναντι μέσα στην περιφερειακή. Έχει συμβεί αυτό και να έχουμε ιστορίες σοβαρές στην περίοδο που υπήρχε τούνελ. Θα θυμάστε ότι στην πάνω πλευρά που βλέπει προς το δάσος και στον Ελαιώνα έχουμε διάφορα φράχτες, τσαντήρια, κάτι, ένας περίεργος τύπος μάζευε κάτι άλλους εκεί, πίνανε μπύρες, βγαίναν έξω, είχανε κάτι ζωντανά, ξεζώντανα, ένα γυφτιστάν δηλαδή στην περιοχή, απίστευτο. Ρωτούσαμε κάθε τόσο, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Πιανού είναι αυτό, δεν είναι δικό μου. Πιανού είναι, ρωτούσαμε τον άλλον, δεν είναι δικό μου. Την περιφέρεια, το κράτος, το δήμο, δεν ξέραμε τι γίνεται. Μπήκε το έργο μέσα, τα λιάνισε όλα. Είχαμε κάτι φράχτες εκεί, κάποιον ο οποίος έχει εμπόριο ξύλων για καυσόξυλα. Ήταν απλωμένος δεξιά και αριστερά ένα γυφταριό, ένα παρατημένο, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Πιανού είναι, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ρε εσείς συμμαζέψτε, πάντε ψάξτε και βρέστε πιανού είναι οι ιδιοκτησίες αυτές. Επιβάλλετε πρόστιμα να συμμαζέψουν τις βρωμιές. Και δεν είναι μόνο βρωμιές, είναι και διάφοροι κίνδυνοι από δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω.
2: Πάντως να πούμε για την περιοχή αυτή ότι έχει κινητικότητα, καθώς λίγο πιο κάτω το ακίνητο του πρώην εργοστασίου της Siemens, αυτό που είναι απέναντι από το Διαβαλκανικό και το έχει αποκτήσει ο γνωστός developer και κατασκευαστής ο Μεντεκίδης, από το 2010 το έχει πάρει. Αυτό κινείται τώρα το project στο να γίνει ένα μεγάλο συγκρότημα καταστημάτων και γραφείων, μεικτής χρήσης δηλαδή. Μια ιστορία η οποία είναι μεγάλη επένδυση, γύρω στα 95 με 100 εκατομμύρια ευρώ επένδυση, και είναι και μεγάλο ακίνητο. Αυτό είναι 100 στρέμματα.
0: Το πρώην Κυπίσκι είναι τώρα?
2: Όχι, το άλλο εκείνο. Εκείνο είναι.
0: Είναι λίγο πιο πάνω. Άλλο, ναι, ναι, μισό, άλλο. Μισό λεπτό, Δημήτρη.
2: Άλλο εκείνο.
0: Το καμία διαβαλκανικό στιγμή. Αγόρασε κάτω χαμηλά ένα οικόπεδο, έμεινε στη μέση. Περίμενε, μη βιάζεσαι. Έμεινε στη μέση ένας παιδικός σταθμός. Θυμάστε. Λοιπόν, απάνω από το διαβαλκανικό είναι το Κεπίνσκι, το παλιό, το οποίο είναι στα χέρια σήμερα Μιστακίδης, δεν είναι?
2: Ναι, και το έχει εταιρεία, και το τρέχει εταιρεία διαχείρισης.
0: Απέναντι ακριβώς είναι το παλιό Siemens.
2: Αυτό, γι' αυτό μιλάω.
0: Λοιπόν, εγώ μιλάω για όλο το τετράγωνο. Ναι. Δεν μπορείτε να μας εξηγήσετε, παρακαλώ, γιατί δεν το πολεοδομείτε αυτό να γίνουν και οι δρόμοι? Τι χάλι είναι αυτό?
1: Ούτε να το ξέρεις, δεν μας έλεγες τους αριθμούς του Τζόκερ.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκεται τώρα στο στάδιο των πράξεων εφαρμογής. Κατ' επέκταση και δρόμοι θα γίνουν και τα πάντα θα γίνουν. Και μάλιστα μαθαίνω ότι η πρόβλεψη για δρόμους φτάνει ακόμη και στα 15 μέτρα φάρδος.
0: Εννοείται.
1: Ως εκ τούτου θα τακτοποιηθεί συνολικά.
0: Πρέπει να φύγουν όλο φράκτες, αυτό το πακέτο, μάντρες, κολόνες. Ποιος μας
1: μετά? Με τον Δήμαρχο μίλησα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκεται στο στάδιο των πράξεων εφαρμογής. Δηλαδή όλο αυτό το σύστημα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα γίνει κανονικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Άρα μιλάμε για ένα τετράγωνο που συμπεριλαμβάνει το ΙΚΕΑ, το Κόσμος, το Διαβαλκανικό, φανταστείτε δηλαδή από το Διαβαλκανικό και Βόρεια, και καταλήγει μέχρι πάνω στην Μουδανιών, αν είναι ολόκληρο. Συμπεριλαμβάνεται εδώ σε αυτό το κομμάτι ένα τεράστιο οικόπεδο με πολλά στρέμματα που μάλλον είναι πατριαρχική γη, ήταν η οποία βγαίνει πάνω ψηλά. Έτσι θυμάστε, έχουμε εκεί και τη Φιλκερά, δεν είναι? Εγκαταλειμμένο εργοστάσιο, το οποίο είναι στα χέρια τραπεζών, ποιος ξέρει που είναι. Μάλιστα. Ίσως θα πρέπει να το δούμε, Δημήτρη, με λίγη περισσότερη προσοχή, αν θέλει και ο Δήμαρχος να μας εξηγήσει δύο πράγματα, να ξέρουμε μήπως έχεις κανένα οικόπεδο εκεί, κανένα χωράφι. Δημήτρη, εσύ είσαι...
1: Μήπως έχεις κανένα καλύτερο να το πάρουμε για γήπεδο?
0: Δέστε όμως, παιδιά, πόσο λάθος είμαστε. Πρώτα γίνονται εγκαταστάσεις, επενδύσεις, και μετά πολεοδομούμε. Δηλαδή μπαίνουμε σε χρήσεις γης, πράξεις εφαρμογής, δρόμους και άλλα.
2: Αυτό είναι η Ελλάδα.
0: Αυτό
2: είναι
0: το χάλι, αυτό το χάλι.
2: Και η επέκταση όλων των σχεδίων, αν δεις, με αυτή τη λογική είναι. Πρώτα χτίζονται οικοδομές και μετά γίνονται υποδομές. Αυτό είναι.
0: Πάντως το Κεπίνσκι σήμερα είναι, πώς λέγεται το ξενοδοχείο? Ξενοδοχείο Σεπτέμβριος, ε? Για δες λίγο τα στοιχεία, Σεπτέμβρε.
3: Σεπτέμβερ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και ακριβώς απέναντι είναι και το καινούριο προπονητικό κέντρο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ετοιμάζεται σε ένα μήνα περίπου.
2: Λίγο πιο κάτω είναι η Siemens, τώρα το απέναντι έχει μια σχετικότητα. Μάλιστα. Μιλάμε για μεγάλα κίνητα. Ναι.
0: Συμβαίνει κάτι και πέφτουν λεφτά και επενδύσεις? Υπάρχει καμιά προοπτική δηλαδή? Κάτι που δεν το βλέπουμε άμεσα εμείς? Μακάρι.
3: Χορηγός της εκπομπής η Telecom, που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει πλέον σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ας μεταδώσω ένα εύπεπτο ιταλικό ρεμιξάκι, έτσι, για

0: Γιατί σας παραξενεύει η συζήτηση? Υπάρχει ένα ενδιαφέρον αναπτυξιακό στις υποδομές και στις υπηρεσίες. Αν περιμένετε να αγοράσει κάποιος μια έκταση 1000 στρέμματα για να σπέρνει σπαράγγια, δεν πρέπει. Κανείς δεν θέλει. Και εμείς που είχαμε 3000 στρέμματα με το Δημήτρη και σπέρναμε στάρια στο Κυρκίστα, θα τα παρατήσουμε.
1: Θα κάνετε γήπεδο?
0: Όχι, όχι. Γήπεδα κάνουν αυτοί που έχουν λεφτά και θέλουν να τα ξοδέψουν για να κερδίσουν καλή φήμη, καλή κοινωνική αναγνώριση και να παίξουν στο μεγάλο παιχνίδι της εξουσίας, έχοντας σκεφτεί κάτι για να παίζουν. Δεν βλέπεις πως παίζει ο Σαββίδης με τον Πάο, πως παίζει ο Καρυπίδης με τον Άρη, πως παίζει ο Λαφούζος με το αυτό. Είναι τα παιχνιδάκια τους. Έτσι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, το Κεπίση έγινε σε Σεπτέμβρη και ποιος το δουλεύει?
2: Σεπτέμβρη, το τρέχει η Hotel Brain. Η Hotel Brain είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων και resort, η οποία διαχειρίζεται κατά βάση ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα. Είναι εξειδικευμένη στο να διαχειρίζεται μεγάλες μονάδες, μεσαίες και μεγάλες μονάδες, και την τρέχει και τρέχει και το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο μια χαρά, με την έννοια ότι οι εγκαταστάσεις του μια χαρά είναι. Απλά ενεπλάκιος ως επιχείρηση σε ένα, πώς να το πεις, έναν ιδιότυπο επιχειρηματικό πόλεμο, εγώ θα τον έλεγα, στον οποίο προφανώς ήταν και οι πιστώτριες μέσα, οι τράπεζες, και κατέληξε τελικώς στα χέρια του ισχυρότερου, εγώ θα πω, που ήταν ο Μιστακίδης. Οπότε το ανέθεσε, και καλά έκανε και το ανέθεσε.
0: Πάντως, γιατί χώνεται καλά ο Μιστακίδης, έτσι.
2: Εντάξει, το θέμα είναι τι φέρνει ανάπτυξη στην πόλη. Για μένα οι ομάδες είναι ένα εργαλείο. Τι φέρνει ανάπτυξη και δουλειές και εισοδήματα.
0: Βοηθάει και αυτό όμως, έτσι.
2: Η περιοχή έχει το χάλι της όμως. Και έχει το χάλι της όχι μόνο το πολυδομικό, αλλά ας πούμε το παράκτιο χάλι της. Το παράκτιο χάλι της. Δεν είναι δηλαδή μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή είναι ελκυστική για να πεις ότι παράγονται εισοδήματα και έρχονται δουλειές στην περιοχή. Το ότι ανοίγουν εμπορικές χρήσεις, εμένα δεν μου λέει και πάρα πολλά πράγματα. Τα λεφτά πώς δημιουργούνται και ο πλούτος πώς δημιουργείται σε μια πόλη και σε μια περιοχή έχει μεγάλη σημασία.
0: Καλά, βελτιώνεται το ένα, βελτιώνεται το άλλο. Σταδιακά γίνονται και έργα υποδομής, συνδέονται παραλιακό μέτωπο, γίνεται κανένας δρόμος για να πηγαίνεις. Αν τολμήσει κανείς να περάσει πλάι από το Λούνα Πάρκ, πέφτει πάνω σε κολόνες για να ανεβεί πάνω στο κόσμος. Πέφτει σε κάτι κολόνες, σε κάτι τρύπες, σε κάτι σκοτεινά διαδρομάκια που τη νύχτα οι έφηβοι, αγόρια και κορίτσια που κάνουν βολτούλα στο κόσμο και στα εμπορικά κέντρα ψάχνουν να βρουν κανένα λεωφορείο να πάνε στα σπίτια τους, ενώ στο τηλέφωνο είναι οι γονείς τους και λένε: «Πού είσαι παιδί μου, γιατί άργησες παιδάκι μου? Μα έρχομαι τα πόδια. Πού έρχεσαι παιδί μου? Εκεί μες στα σκοτεινά θα σου την πέσει κανένας, θα έχουμε καμιά ιστορία. Δεν είμαι μόνος μπαμπά, είμαι με άλλα τρία παιδιά. Γρήγορα περάστε από εκεί, είναι σκοτεινά. Προσέχετε». Από πίσω έρχεται ένα γιοταχή βιαστικό, πέφτει μέσα σε μια λακκούβα, σπάει το λάστιχο και μετά βγαίνει στα φώτα του κόσμος. Τελικό, τέλεια. Εμπορικά κέντρα, IKEA, απέναντι έχουμε μια σειρά ΑΒ, ο Βασιλόπουλος δηλαδή, από πάνω είναι η Γιούσκ, από πάνω είναι ο Κοτσόβολος, τεράστιο κτίριο του Κοτσόβολου, από πάνω είναι ένα καρτ και τι άλλα, ο δρόμος στενός, δύο αυτοκίνητα θα βάλουν τους καθρέφτες. Και την ίδια στιγμή ο Μιστακίδης αγοράζει το αυτό και ο Δήμος λέει: «Τώρα είμαστε στην πράξη εφαρμογής». Δηλαδή φανταστείτε, ένα καρακιτσαριό, μια ανακατοσούρα που έπρεπε να συμβεί το ακριβώς αντίθετο.
2: Υποτίθεται ότι ο Δήμος θα έκανε και μαρίνα εκεί λίγο πιο κάτω. Είναι και περασμένο από όσο ξέρω και στο κομμάτι του θαλασσίου μετόπου η ιστορία της μαρίνας. Μαρίνα. Μακάρι να γινότανε μαρίνα. Να αρχόντουσαν λεφτά απ' έξω μέσα. Γιατί εκεί ανατολικά, δυτικά είναι τα λεφτά, όχι ανατολικά. Δυτικά έχουμε παραγωγή. Ανατολικά έχουμε μόνο κατανάλωση.
0: Και μόστρα,
2: Και μόστρα. Κατανάλωση και μόστρα.
0: Είπες, τώρα που είπες μια μόστρα, δεν μου λέτε ποιο πιστεύετε ότι είναι το χειρότερο παρτέρι στην ευρύτερη περιοχή? Παρτέρι. Σε δρόμο κεντρικό. Παρτέρι. Ενώ ενδιάμεσο, ποιο μπορεί να είναι? Μεγάλο μήκος, 300-400 μέτρα, στο ενδιάμεσο ενός μιας οδού, το οποίο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Το χειρότερο. Δεν υπάρχει.
1: Και λογικά η Εγνατία.
0: Μια σκέψη, κύριε Διαμαντίδη, σκεφτείτε το. Εγνατία, ποια Εγνατία?
1: Το κομμάτι μπροστά.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
5: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
6: No, no.
5: Do you know Λευκός Πύργος?
6: No, no, what is this?
5: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
6: Oh, yes. Έπιπλα.
5: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
6: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων, σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
6: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ, στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
5: Τηλέφωνο 2321 078 281.
7: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
8: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
7: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
8: Μετά, πρώτα τα υλικά.
7: Supermarket Kanza.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
11: 355 54.
12: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
13: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
12: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
14: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
15: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
14: Car Service Νούλης.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
14: BMW,
15: Mini Cooper,
14: Volvo,
15: Volkswagen,
14: Audi,
15: Seat,
14: Skoda.
15: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
14: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
15: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
14: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
15: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
14: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
15: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
14: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
15: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
14: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
15: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
14: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
15: Ενημερωθείτε για όλα. όλες τις υπηρεσίες μας.
14: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
15: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
16: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
17: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
18: Στο Δήμο τι κάνουν όλοι αυτοί? Ένας να πιάσει κάθε μέρα από ένα κομμάτι θα ήταν πολύ καλύτερο.
0: Δεν είναι του Δήμου ο δρόμος, είναι περιφερειακός δρόμος και ανοίξει την περιφέρεια.
18: Η περιφέρεια. Πήγα στην Τουρκία και μου έλεγε ξεναγός ότι αναθέτουν σε γυναίκες για να βγάλουν το χαρτζιλίκι τους, που είναι ομάδες, να αλλάζουν τα λουλούδια σε όλη τη διαδρομή 3 με 4 φορές το χρόνο, βγάζοντας έτσι το χαρτζιλίκι τους, και να είναι όλος ο δρόμος μέχρι την πόλη στολισμένος με τα λουλούδια της εποχής. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω το είπατε πολύ σωστά. Είναι ντροπή λοιπόν. Είναι ντροπή ακόμα και για το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας που ήρθε προχθές και πήγε με το καλό, πηγαίνατε βόλτες δεξιά και αριστερά. Κάντε, δεν τρέπεστε. Λίγο να τους πιάσετε από τα αυτιά, να τους πείτε, ελάτε εδώ εσείς. Ολόκληρη η πόλη εξαρτάται από το αεροδρόμιο. Πηγαίνουν, έρχονται άνθρωποι, πρέπει να μαζέψετε, λέει, δύο πράγματα. Δε, τι χάλι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι ντροπή δηλαδή. Είναι αλήθεια ότι ο Ανδρεάδης είχε δώσει λεφτά, μια δόση είδε ότι δεν γίνεται και πήγε ο άνθρωπος εκεί και είπε, ρε παιδιά, πόσο θέλει, 100 χιλιάρια να μπουν τα συνεργεία, 80 χιλιάρια θα τα δώσω εδώ. Δεν τρέπεστε λίγο? Παρακαλώ.
19: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα.
19: Τα λουλούδια σε πείραξαν, που σε εκείνο ακριβώς το σημείο οι τρεις λωρίδες που είναι πιο μπροστά γίνονται δύο. Ποιο είναι κυριότερο, τα λουλούδια ή οι λωρίδες?
0: Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα, φυσικά.
19: Δηλαδή εσύ ψάχνεις το κουνουπάκι και δεν κοιτάς.
0: Πώς είναι το μικρό σας?
19: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γιώργος, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μη με μαλώνεις, Γιώργο, προφανώς το λες δεικτικά. Στη γραμμή, παρακαλώ.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
19: Παναγιώτης, το χειρότερο, η χειρότερη νησίδα που παραδιάζει καθημερινά πάνω από 1000 μηχανάκια σε περιπτώσεις που περνάνε, γιατί συνδέει την Ηλιούπολη με τη Σταυρούπολη, είναι στην Ευρωποτάμου, στην Οδό Ζαΐμη, στο στρατόπεδο ακριβώς του Παπακυριαζή. Έχεις και αυτή το κράσπεδο και από τις δύο πλευρές, περνάνε τα μηχανάκια, περνάνε πεζοί, περνάνε 1000 άτομα, περνάνε απέναντι για να πάνε Ηλιούπολη, Σταυρούπολη. Και είναι επικίνδυνα, γιατί χαζόνουν πολύ οδηγοί εκεί πέρα.
0: Κώστα, τι περιγράφει λίγο, μισό λεπτό λίγο, τι περιγράφει ο φίλος ο Κωστής? Σάκη, μπες στο χάρτη λίγο. Κρατήστε λοιπόν τη Γεωργική Σχολή στο αεροδρόμιο, έτσι, το δρόμο που οδηγείς, και πάμε τώρα στη Δεδροποτάμου. Τι περιγράφει ο φίλος ο Κωστής?
20: Πες μου, Παναγιώτη, πάλι, γιατί δεν άκουσα.
19: Στη Δεδροποτάμου με Την οδό Ζαΐμι που έρχεται από την Ηλιούπολη.
20: Α, ψηλά ναι. Πάνω εννοείς, ναι.
0: Έχει, νησί, δηλαδή, έχει νησίδα στο ενδιάμεσο.
19: Έχει νησίδα. Καθημερινώς περνάνε πολλά μηχανάκια για να κόψουν τον δρόμο και να φέγει για κάλφο για το πολύ. Έχει σπάσει το κράσπεδο, δηλαδή έχει γίνει σαν διάδρομο, να το πεις έτσι.
20: Η Ζαΐμι είναι ψηλά, έτσι, εκεί στην Ηλιούπολη.
19: Ναι, στο στρατόπεδο, εκεί πέρα του Παπακυριαζή.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Και εκτός ότι έχουν γίνει ατυχήματα και έχουμε και νεκρούς, έχουμε και 1,200. Γιατί δεν έχει διάβαση να περάσει κόσμος.
20: Ναι. Ανάμεσα στην Καραολή και στην Βενιζέλου Αριστοτέλους, εκείνο το σημείο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ αγαπητέ μου, να είστε καλά, καλημέρα. Με την ευκαιρία, όταν βρεθείς δυτικά, σημείωσε σε παρακαλώ. Ναι, ποιος είναι?
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
21: Κώστας ονομάζομαι.
0: Ναι, Κώστα.
21: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη, σε καλύτερη κατάσταση ή χειρότερη, αλλά εγώ περνάω καθημερινά και βλέπω την νησίδα πάνω στην Κατσιμίδη, εκεί στο Φανάρι Καφτατζόγλιο, που έχει και ένα τσαντήρι ακριβώς στη μέση και έχουν γίνει και ατυχήματα σε εκείνο το σημείο.
0: Α, εννοείται πάνω στη διασταύρωση με το δρόμο που βγαίνει από το Καφτατζόγλιο από πίσω.
21: Ακριβώς, εκεί εκείνο, στο θέατρο, εκεί
0: εκείνο
21: στο φανάρι.
0: Το τσαντήρι που λέτε γίνεται κατά περιόδους καταφύγιο για μερικές οικογένειες Ρωμά, των οποίων τα παιδιά είναι πιθανό να τα βρείτε και πάνω στον δρόμο. Λοιπόν,
21: πολλές φορές.
0: Ενώ είναι, ευχαριστώ αγαπητέ μου, ενώ η νησίδα λοιπόν είναι από εκεί και πάνω καθαρή και έχει και μερικά κυπαρίσια και κάπως τη φροντίζουμε, καθώς από τη μια μεριά είναι το θέατρο γης, το κάτω μέρος είναι χάλι μαύρο. Παρακαλώ, ποιος είναι?
22: Καλημέρα, Δημήτρης.
0: Ναι, Δημήτρη.
22: Δεν ξέρω αν υπόθηκε, 28 Οκτωβρίου. Η παλιά δυτική είσοδος.
0: Η νησίδα στη μέση εννοείται, έτσι.
22: Όλο. πηγαίνει σαν πας και βράδυ, μπορεί να βγει καμιά αρκούδα.
20: 26.
22: Είναι χάλι μαύρο.
0: 26. 26.
22: 26, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, μπροστά στο παλιό Φίξ, πιο κάτω στο
22: Ελλάδα. Μπράβο, και από την αρχή, όπως μπαίνεις από Αθήνα μέσα. Εκεί στο ξενοδοχείο, χάλι μαύρο.
0: Ναι. Μάλιστα.
22: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Τώρα εκεί το Πόρτο Παλάσι οι άνθρωποι δεν διαμαρτύρονται, αυτό που περιγράφει ο φίλος ακροατής. Τι είναι αυτό το χάλι? Και στο αεροδρόμιο, ρε παιδιά, πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο από τα πράσινα φανάρια και μετά, δεν ακούσατε τι είπε η φίλη ακροάτια? Πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, σε κάποιες άλλες πόλεις Τουρκίας, και μην μου λέτε ότι είναι μόνο η πόλη Τουρκίας. Πηγαίνετε και στη Σόφια. Τι είναι αυτό το χάλι? Άμα δεν έχετε λεφτά να το συμμαζέψετε, πέστε, σας δανείσουμε εμείς. Άμα στα δώσετε όταν αποφασίσετε να, όταν βγουν λεφτά. Καλά, οι άνθρωποι του τουρισμού δεν έχουν μια εικόνα να πιάσουν τα επιμελητήρια, οι ενώσεις, οι ξενοδόχοι? Όλος ο κόσμος εξαρτάται από το αεροδρόμιο, ενώ η δουλειά αυτή. Τι χάλι είναι αυτό, ρε παιδιά? Έρχονται οι Σκοπιανοί και μας λένε η δικιά μας η πλατεία λέει είναι καλύτερη. Και εμείς δεν βάλαμε και το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου μέσα στη συναυλία του Μπράντοβιτς. Να, ορίστε, μας τη λένε κιόλας. Παρακαλώ.
23: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλημέρα.
23: Εγώ θέλω να πω ένα άλλο τραγελαφικό που συμβαίνει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θέλω να μου πείτε περιστατικό. Μιλώ για νησίδες ενδιάμεσο το δρόμο. Δεν θέλω να τα ανοίξω.
23: Και για πεζοδρόμιο θα σε πω. Για πεζοδρόμιο. Είναι το πάρκο
0: της Καριλάου. Δεν θέλω να μου πείτε για πεζοδρόμιο. Θα με πάρετε τηλέφωνο στο διάλειμμα μόλις παίξω διαφημίσεις, για να μην χαθούμε δεξιά και αριστερά. Μόλις παίξω διαφημίσεις, πάρτε μου και θα το δούμε. Αλλά μην με ανοίγετε τώρα όλα τα κεφάλαια. Είναι πολλά σημεία τα οποία έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αλλά τώρα μιλάμε για συγκεκριμένα, νομίζω ότι οι φίλοι ακροατές το πιάσαν το μήνυμα. Δηλαδή στη Δενδροποτάμου, όπως είπε ο φίλος ακροατής, ο Σάκης περιγράφει την νησίδα στο ενδιάμεσο στις Εγνατίες πάνω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Παρακαλώ.
24: Καλημέρα.
0: Κυρία μου.
24: Στέλλα το όνομά μου.
0: Ναι, Στέλλα.
24: Νομίζω κάτω τη γέφυρα της Λαγκαδά, εκεί.
0: Σωστή παρατήρηση. Σωστή.
24: Έχει ό,τι θέλεις εκεί μέσα.
0: Και δεν είναι περιφερειακά, οπότε είναι σκοτεινά τα πράγματα. Είναι η γέφυρα που από κάτω περνάει η Λαγκαδά, δηλαδή Μίκη Θεοδωράκη, και από πάνω είναι η περιψωμένη παλιά γέφυρα και από πάνω περνάει η καινούργια γέφυρα.
24: Αυτό, ναι. Εκείνο το κομμάτι όλο, δηλαδή, και προς την Ωραιοκάστρου και προς την αντίθετη πλευρά. Τέλος πάντων, για να μην είμαι άδικη, κατά καιρούς έχουμε δει κάποια πράγματα, ας πούμε, ναι, να προσπαθούν να καθαριστούν. Αλλά το κατά καιρούς και μια φορά το χρόνο δεν φτάνει σε ένα σημείο που όταν φυσήξει μαζεύονται όλα εκεί μέσα. Αλλά είναι η εικόνα της πόλης μπαίνοντας.
0: Και δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν πρόβλημα. Μισό λεπτό λίγο στην άλλη γραμμή. Έχουν πρόβλημα και οι επιχειρήσεις ή τα σπίτια που βρίσκονται εκεί. Εγκαταλείπονται, γιατί ποιος θα ζήσει έχοντας νταλίκες με 20 μέτρα την καθεμία να περνούν από το παράθυρό του. Εγκαταλείπονται τα κτίρια και γίνεται ένα γυφταριό. Δηλαδή μπαίνει σε μια πόλη και μπαίνει σε ένα γυφταριό, ας πούμε.
24: Εν τω μεταξύ, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ δυτικά τουλάχιστον, γιατί ανατολικά δεν κινούμε συχνά, είναι το μοναδικό σημείο που έχουν μείνει πολιτές στα φανάρια.
0: Ναι.
24: Ένα από τα μοναδικά σημεία. Οπότε πετιούνται και από αυτούς διάφορα πράγματα εκεί μέσα. Γίνεται λίγο ένα χάλι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια ήταν πολύ χειρότερη κατάσταση. Έχει κάπως βελτιωθεί που και που. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
0: Καλημέρα.
1: Πρόσφατα, πριν από κάνα χρόνο, παραδόθηκε η επέκταση της Αγίου Δημητρίου που βγαίνει στην Λαμπράκη, πρώην Κονίτσης.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει νησίδα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την νησίδα, σαν το κύριε, μόνο που έχουν φυτρώσει είναι αγριόχορτα. Τίποτα άλλο. Το έργο τώρα πρόσφατα παραδόθηκε. Δεν μιλάμε για κάτι παλιό.
0: Όταν παραδόθηκε, είχαν μπει λουλουδάκια, είχε γίνει...
1: Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Γιατί υποτίθεται το έργο είχε διάφορα προβλήματα και δεν έγινε και σωστά.
0: Ναι.
1: Με το στένεμα εκεί που κάνανε την έξοδο της Τριανδρίας, τον ποδηλατόδρομο, ποδηλατόδρομο πάνω στο πεζοδρόμιο που μόλις βγαίνουν τα παιδιά από το δημοτικό σχολείο πέφτουν πάνω στα ποδήλατα. Αλλά η νησίδα από τότε που έγινε το έργο, υπάρχει μια νησίδα με χώματα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ γενικώς για τις παρατηρήσεις σας. Ο φίλος ακροατής που έλεγε για κάτι άλλο μπορεί να μου τηλεφωνήσει τώρα, να μου τα πει εκτός. Μην πιάσουμε πεζοδρόμια γιατί θα χαθούμε. Εδώ μιλάμε για νησίδες στα ενδιάμεσα μεγάλων δρόμων, πολύ, πολύ σύχναστον, με αρκετό βάρος κυκλοφορίας και βέβαια και κάποια ιδιαίτερη σημασία στην εικόνα της πόλης. Ο δρόμος του αεροδρομίου είναι η εικόνα της πόλης. Ο δρόμος του αεροδρομίου είναι η εικόνα της πόλης. Από τη μια μεριά είναι κάτι παλιοεγκαταστάσεις, άλλες φτιαγμένες, άλλες ξεχασμένες. Κάτι δέντρα έχουν φυτρώσει, έχουν γίνει τεράστια. Σκύλοι περνάνε, γάτες περνάνε. Και από την άλλη μεριά είναι το κτήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο το σπέρνεται στο Πανεπιστήμιο, το σπέρνεται πολύ καλά, καλαμπόκι, μερικές φορές στάρια πειραματικά για να δείτε τι κάνετε. Νομίζω ότι είναι της γεωπονικής, είναι κάτι τέτοιο σάκι. Το κτήμα, για δες το λίγο να δούμε ποιανού είναι. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε με την περιφέρεια στο δρόμο του αεροδρομίου να συμμαζευτεί όλη αυτή η ιστορία. Και η περιφέρεια δεν μπορεί να βρει έναν τρόπο να τακτοποιήσει αυτή τη διασταύρωση στον κόμβο αεροδρομίου. Προσέξτε τώρα, ο κόμβος αεροδρομίου. Να έρθει ο Ρούμπιος στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, για να πάει στο Άγιο Όρος και να περάσει από εκεί. Ντροπή δεν είναι. Και περνάω κι εγώ. Και άντε να έρθει ο Ρούμπιο, μπορεί να μην βλέπει εκείνη την ώρα, μιλάει με τον Τραμπ στο τηλέφωνο.
2: Πάντως.
0: Ντροπή δεν είναι, δηλαδή.
2: Το τοποθετείς πάρα πολύ ωραία αισθητικά. Αρκεί βέβαια να δει κανείς και την πόλη αυτή από τη θάλασσα. Σας αρέσει, ας πούμε, το θαλάσσιο μέτωπο. Πάτε εκεί στον Κελάριο, στην Καλαμαριά. Έτσι, το βλέπετε. Χαβούζα. Χαβούζα.
0: Πήγαινε στο. Στη Μαρίνα. Στον όμιλο, ναυτικό όμιλο, να δεις τη χάλη. Τι είναι.
2: Χαβούζα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και στοχεύω εγώ τουλάχιστον και 2-3 φιλιακροτές ακόμα. Στοχεύουμε στον δρόμο του αεροδρομίου, όλο το κομμάτι και ειδικά τη διασταύρωση και ειδικά τη μέση νησίδα. Άμα δεν μπορείτε, εθελοντές, θα δουλέψουμε νύχτα, τσάπες, φρέζες. Και να ορίστε και είναι πολύ καλό στη φρέζα ο Κώστας, Κώστα.
3: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Θα πάρω ένα τρακτέρ από το χωριό εκεί, ένα John Deere. Θα μπούμε πάνω, ισοπεδώσουμε τους παλιούς φράχτες. Θα το δουλέψουμε 3 η ώρα τη νύχτα, να μην ενοχλήσουμε κανένα. Θα φρεζάρουμε, θα τα καθαρίσουμε και μετά εθελοντές από δεν ξέρω τη σχολή θα βάλουμε λουλουδάκια. Να έρχεται κανείς να λέει, να ρε, μια περιποιημένη πόλη. Ρε εσείς τι χάλι είναι αυτό, δεν τα βλέπετε. Τι στο διάλο κάνετε, πατέρχεστε. Ήταν εδώ 3 μέρες, όλοι ήταν εδώ. Με τι ήρθα, με το αεροπλάνο δεν ήρθαν. Ο Τσίπρας με τι ήρθε, με το αεροπλάνο δεν ήρθε. Μπορεί να είναι πρωθυπουργός. αύριο μεθαύριο. Ο Ανδρουλάκης μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Δεν τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Πάρει τηλέφωνο του, πει τον Απιανό, είναι αρισιοδρόμος της περιφέρειας. Πού είναι αρισιο η περιφέρεια, δεν έχω λεφτά. Ένα σας στείλουμε εμείς, θα κάτσω, θα κάνουμε μια διαμαρτυρία εδώ. Θα κάτσω στο φανάρι εκεί μέχρι να έρθει ένας πλούσιος να βάλει λίγα λεφτά να φτιάξει το φανάρι στο. Όχι το φανάρι, όλη την νησίδα. Να μορφύνει λίγο η κατάσταση. Πάνε έρχονται άνθρωποι. Ντροπή. Να έρθει ο Ρούμπιο να μιλάει με τον Τραμπ στο τηλέφωνο, του λέει τι θα γίνει με αυτούς τους Έλληνες και τους Τούρκους. Ο ένας μας τραβάει από εδώ, ο άλλος θέλει F-16, ο άλλος θέλει F-35, κάτι κάνετε εκεί πέρα, αλλά ναι, μισό λεπτό λίγο. Αυτοί δεν έχουν λεφτά να φάνε, ρε, ένα δρόμο δεν μπορούν να φτιάξουν. Μια νησίδα στο ενδιάμεσο, τι να τους κάνω. Πάνε και αγοράζουν F-35. Για F-35 είναι. Βρακοί δεν έχουν στον κόλο τους, δηλαδή. Κάπως έτσι, γραφικά και μισθή. Μη γελάτε. Ο φίλος ακροατής που έλεγε για τα παιδιά, ή όποιος θέλει, κάνω διάλειμμα. Μπορείτε να καλέσετε να τα πούμε εκτός αέρα.

υποχρεώσεις, καθημερινότητα. Και αυτό που πραγματικά θέλεις μένει συνεχώς για αργότερα. Τώρα όμως το Open College του ACTO προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, το ίδιο πτυχίο, οι ίδιοι καθηγητές, το ίδιο περιεχόμενο σπουδών, η ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Τσιμισκή 43, στην καρδιά της πόλης, έχει κάμπους και είσαι ήδη κέντρο. Χτίζεις

0: Για μισό λεπτό λίγο να το διορθώσουμε, γιατί μιλάμε στα τηλέφωνα. Κώστα, εγώ φταίω, έλα, σ' ακούω.
1: Open College λοιπόν του ACTO, που προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, το ίδιο πτυχίο, οι ίδιοι καθηγητές, το ίδιο περιεχόμενο σπουδών, η ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Τσιμισκή 43, στην καρδιά της πόλης, έχει κάμπους και είσαι ήδη κέντρο. Κτίζεις πορτφόλιο με πραγματική δουλειά πριν ακόμα αποφοιτήσεις. Στη Θεσσαλονίκη μπορείς να επιλέξεις graphic design, fashion design, interior architecture, product design, animation και comics cartoon. Open College στον ACTO. Πανεπιστημιακές σπουδές με υβριδική φοίτηση μόνο με 3 απογεύματα. Το ίδιο πτυχίο, οι ίδιοι καθηγητές, η ίδια ποιότητα σπουδών. Αλλάζει μόνο το ωράριο. 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα. Ακόμα προλαβαίνεις. acto.gr.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού,

0: καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μείνε στην κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
2: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
4: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
5: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
4: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Καλός ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα μέχρι και στους 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ανέβει πάνω από 22. Στην Θεσσαλονίκη και σήμερα ο καιρός είναι εξαιρετικός, με ηλιοφάνεια, καθαρή ατμόσφαιρα και ουρανό, και την θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον

0: Απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
6: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
6: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε.
10: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύει μόνο και προϋποθέσεις.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Η συζήτηση με πρακτικά ζητήματα και θέματα όπως τη πιάσαμε προηγουμένως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μίλησα με πολλούς από εσάς, σας ευχαριστώ για τις υποδείξεις. Προφανώς είναι πολλά πράγματα. Μας στεναχωρεί το ότι και μας προβληματίζει και μας προσβάλλει όταν κυκλοφορούμε στο εξωτερικό και βλέπουμε ότι σε άλλες αντίστοιχες πόλεις, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, έχουν γίνει προσπάθειες από τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτερού βαθμού και έχουν βελτιωθεί καταστάσεις και συνθήκες. Και μου κάνει εντύπωση, το περίμενα και γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα. Μισό λεπτάκι λίγο σας παρακαλώ. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα, σας ευχαριστώ. Προσπαθούμε να παρέμβουμε και βλέπετε ότι κάνουμε ρεπορτάζ και με εικόνα στο arthes.gr για να πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Νοικοκυροσύνης, βελτίωσης, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο, δεν είμαστε αφελείς όλοι μας. Αλλά όμως υπάρχουν πράγματα που βγάζουν μάτι. Τι λέγατε, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λίγο πιο κοντά στη συσκευή.
1: Ναι, μέσας. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να αναφερθώ σε έναν δρόμο ο οποίος είναι σε κακό χάλι, δυτικά της πόλης, προέκταση να κρυγάνει πάνω από τον περιφερειακό. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιείτε καθόλου. Είναι ένας δρόμος το κακό χάλι. Επικίνδυνος, πολλά οχήματα, μεγάλα φορτηγά, λεωφορεία, όλων των ειδών. Πολυσύχναστος δρόμος. Προσωπικά έχω κάνει.
0: Νομίζω ότι έχει 2-3 συνδέσεις οι οποίες περνούν απέναντι για Ωραιόκαστρο ή Παλαιόκαστρο ή Νεοχορούδα. Αυτές οι συνδέσεις όλες, οι εγκαταστάσεις, οι δρόμοι, αλλού μάντρες, αλλού πεταμένα, αλλού σκουπίδια, είναι πραγματικά ένα μαύρο χάλι και η επέκταση μακριά, να έχετε δίκιο.
1: Ναι, ειδικά το κομμάτι από το περιφερειακό μέχρι τον παράδρομο της Εγνατίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Για να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό πολιτικό τώρα, καθώς βλέπω, κύριε Συρμάτση, καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας, καλή σας εβδομάδα.
0: Σε ρόλο πολιτικού συντάκτη ο Δημήτρης, θέλω να μου πεις γιατί ο Σαμαράς χρησιμοποιεί blue box, το θερμαϊκό. Τι τον έχει πιάσει τελευταία?
2: Blue box ή green screen, νομίζω είναι green screen, δηλαδή ένα πράσινο πανί από πίσω, έτσι ώστε να ξεφονταριστεί ο ίδιος και να εμφανίζεται με οτιδήποτε φωτογραφία μπει από πίσω. Μας είχε συνηθίσει ο Μητσοτάκης με το μαξί μου. Στέφανε, θυμάσαι πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην ήταν στο μαξί μου οι δηλώσεις, αλλά έδειχναν μαξί μου από πίσω. Έτσι και ο Σαμαράς. Το Σάββατο, διπλό χτύπημα όπως λέει ο ίδιος, και από τη Φόντερ Λάιν για τα Σκόπια και με τα λείψανα του Σαμουήλ.
3: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα.
0: Τι έκανε η κυρία Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Δεν το ξέρω, δεν το πιάσα. Τι λέει ο Σαμαράς? Α, γι' αυτό βιάζει από πίσω το Λευκό Πύργο. Αχα, έχει σκουπιμότητα και στόχο.
4: Έκανε αναφορές σε επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, σε μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική ταυτότητα. Έτσι, μίλησε για τέτοιου είδους, έκανε τέτοιου είδους χρήση. Πήγε στα Σκόπια και εκεί μίλησε για ταυτότητα της Βόρειας Μακεδονίας και γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό είναι που έκανε. Και μίλησε και για μακεδονικό πολιτισμό.
0: Τι θέλει και να κατέβεται τώρα η Φον ντερ Λάιεν?
4: Και υπάρχει αντίδραση στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι μόνο ο Σαμαράς που αντέδρασε. Υπάρχει αντίδραση και από το Μανιάτη και από τον Αρναούτογλου, τους ευρωβουλευτές, για τις ατάκες Φον ντερ Λάιεν στα Σκόπια.
0: Σε δημόσιο λόγο?
4: Σε δημόσια τοποθέτηση βεβαίως.
0: Καλά, η ευρωπαϊκή προοπτική της, των Σκοπίων, εντάξει, καταλαβαίνω, καλά κάνει η κυρία Φον ντερ Λάιεν και πηγαίνει, Κομισιόν είναι, αλλά χρησιμοποιώντας τους όρους Macedonian Identity, θα ψάξω να βρω το... Α, γι' αυτό ο Σαμαράς πήρε ανάποδες και με το Σαμουήλ και με τη Φον ντερ Λάιεν. Μάλιστα. Και Δημήτρη.
2: Πιέζει ο Αντώνης Σαμαράς στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Βλέπω πώς θα απαντάει το Μαξίμου. Σήμερα δηλαδή έστειλε ότι μετά τον Ιερώνυμο και ο Πατριάρχης συμφωνεί με την ανταλλαγή των κοιμηλίων. Αυτό είναι απάντηση του Σαμαρά.
0: Με αστερίσκο βέβαια, έτσι. Και λέγοντας με αστερίσκο, επειδή διάβαζα το ανακοινοθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συμφωνεί με δεδομένο ότι πρόκειται για την αρχή. Μάλιστα. Αυτά τα 48 ότι είναι η αρχή και δεν ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία. Αυτός είναι ο αστερίσκος που θέτει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Νομίζω ότι είναι σαφής η αναφορά. Και ο καθένας βέβαια μπορεί να το αναγνώσει όπως νομίζει.

0: Έλα, για πού το βάλες.
1: Πάμε να κλείσει το κόμμα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Για διαβάσει τι ευρωπαϊκέ εφημερίδε. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνει κόμμα και μετά θα το κλείσει αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκη και οι αλαζόνε υπουργοί του.
0: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιο θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
0: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
2: Μάλιστα. Ο Τσίπρας είναι τόσο καλός όσο ο Σαμαράς στις ατάκες. Αλλά οι ατάκες είναι ατάκες. Δύο βίντεο αναρτήσεις του κυρίου Σαμαρά, με το δεύτερο με το συνεργάτη του Δημήτρη.
3: Τον κύριο Τσούτσια. Και οι δύο το Σαββατοκύριακο. Η μία το Σάββατο, χθες Κυριακή, επέτειο της ίδρυσης Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς πλέον αμφιβολία ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Θα το κάνει τη στιγμή που πρέπει. Δεν πάτησε την πανανόφλουδα των πρόωρων εκλογών όπως ο Τσίπρας. Και γι' αυτό και δεν ζει κανένα ξεφούσκωμα τώρα και ζει μόνο το φούσκωμα.
4: Είμαι σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Δεχτήκαμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, μένεις λίγο, σε παρακαλώ, δύο λεπτάκια. Η Θεοδώρα παρακολούθησε το Σάββατο πρωί την τελετή απ' έξω, βέβαια, από το Βυζαντινό Μουσείο, σε επίσημο διακρατικό επίπεδο ανταλλαγή, τέλος πάντων, πάρε δώσε, δώσαμε και πήραμε κάποια κοιμήλια. Θέλουμε να έχουμε εικόνα. Τώρα αρχίζει το θέμα και παίρνει βάθος. Και διαπιστώνουμε, βλέποντας και την τελετή, διότι για τον Σαμουήλ ξέραμε ορισμένα πράγματα μέχρι ένα σημείο. Με ευρώντητη μαθαίνουμε ότι ο Σαμουήλ ήταν θαμμένος, αν είναι έτσι, από τις του 60 ανασκαφές που έγιναν στον Άγιο Αχίλιο των Πρεσπών. Ο Άγιος Αχίλιος είναι στο νησάκι. Έτσι, τα ερείπια φαίνονται ακόμα και σήμερα, μια μεγάλη βασιλική. Εκεί έγινε μια ανασκαφή το 60 και από...
5: Το 65 από τον κύριο Νικόλαο Μουτσόπουλο.
2: Μάλιστα. Υποθέτουμε λοιπόν από τα κτερίσματα, από τον τρόπο της ταφής, τις συνθήκες, τα χαρακτηριστικά των τάφων, ότι ήταν ο Σαμουήλ με άλλους τρεις. Αυτό βέβαια συζητήθηκε, έγιναν ανακοινώσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας, συζητήθηκαν τα θέματα και με άλλους. Ήταν γνωστό ότι κατά πάσα πιθανότητα ενδέχεται να είναι ο Σαμουήλ. Άρα τα τελευταία χρόνια, καθώς και η Βουλγαρία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μια πολύ καλή σχέση μεταξύ και του Υπουργείου Πολιτισμού και έχουμε και ανοιχτά θέματα, μεταξύ των οποίων είναι η λαϊλασία, η αρπαγή, η αφαίρεση, η κλοπή, η οτιδήποτε για αρκετά χρόνια από την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των Βαλκανικών Αγώνων, από την περιοχή του Κομιτάτου και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν λοιπόν αρπαγμένα πράγματα, είναι καταγεγραμμένα. Μάλιστα η Μητρόπολη Δράμας και όχι μόνο, ο προηγούμενος ο Μητροπολίτης, έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά επί του θέματος και διεκδικούσαν στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έρθουν πίσω ένα σωρό από αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας και σημασίας, αρχαιολογικά, αρχαιολογικού βάρους και βάθους, από περγαμηνές, από εικόνες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλα, πολύτιμα αντικείμενα των μονών. Και μιλάμε για τη Μονή Οικοσιφηνίτσας που είναι στο Οικοσιφηνίσης που είναι στο
5: στους πρόποδες του Παγκαίου.
2: Στο Παγκαίο, μιλάμε για τη Δράμα, μιλάμε, μπήκαν και άρπαξαν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια άρπαξαν λοιπόν ένα σωρό πράγματα. Είναι καταγεγραμμένα πολλά εξ αυτών. Πώς είναι καταγεγραμμένα?
5: Σύμφωνα με τη μελέτη του κυρίου Γεώργιου Παπάζογλου, ο οποίος έχει γράψει έναν πολύτιμο τόμο πάνω σε αυτή την ιστορία.
2: Δεν είναι μόνο για την ιστορία, είναι καταγραφές.
5: Όχι, καταγραφή έρευνα με στοιχεία.
2: Άρα δεν είναι κάτι που το λέει ένας καθηγητής γιατί άκουσε, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν στις μονές στοιχεία. Υπάρχει σοβαρή δουλειά η οποία είναι στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Περιμένουμε λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι η κυρία Μενδώνη ξέρει τη δουλειά της. Και επειδή μπαίνουν μέσα και θέματα διπλωματικά, καθώς στην τελετή το Σάββατο παρέστηκε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο οποίος παρέλαβε τα οστά με έναν τρόπο τόσο επίσημο σαν να υποδέχεται κανείς έναν ήρωα. Ακούσατε τον κύριο Σαμαρά να λέει, και το λένε και πολλοί άλλοι, ότι για τους Βούλγαρους ο Σαμουήλ είναι ο βασιλιάς τους, παιδί μου, είναι η χρυσή κυβωτός, ξέρω εγώ πώς να το πω, της βουλγαρογενεσίας, ας το πούμε έτσι, κτλ. Λοιπόν, άρα περιμένουμε, εγώ δεν θέλω να βιαστώ, περιμένουμε όμως να δούμε τι και πώς, τι πληροφορίες υπάρχουν. Άκουσα ότι θα υπάρξουν και άλλες επιστροφές.
5: Θα υπάρξουν και άλλες επιστροφές και άλλων κοιμηλίων. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν θα γίνει ανταλλαγή. Δηλαδή αν θα δώσουμε κάτι για να πάρουμε κάτι.
2: Και κάτι ακόμα παρακαλώ, δεν θέλουμε να μείνουμε περισσότερο επί του θέματος, ούτε να τροφοδοτήσουμε τον Σαμαρά με τον μπούρου του Σαμαρά επί του θέματος. Μπορεί να έχει δίκιο σε ορισμένα πράγματα, αλλά περιμένουμε να δούμε. Η διπλωματία είναι διπλωματία. Χρειάζεται διπλωματία και τρόπος. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα ευρωπαϊκή και οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Δεν νομίζω ότι κάποιος στη Βουλγαρία θα ήθελε να κατηγορείται η χώρα ότι κρατάει κλοπημαία. Και επίσης και κάτι ακόμα. Αυτά έρχονται για να πάνε στη θέση τους, εκεί που πρέπει να πάνε. Πρέπει να πάνε στις μονές. Να μην μείνουν στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρουμε τι είναι. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ούτε ειδικοί είμαστε. Αλλά όμως πρέπει να πάνε στη θέση τους. Πρέπει να πάνε στη θέση τους. Φτάνει να είναι όλα μαζεμένα Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Πρέπει να πάνε στη θέση τους. Υπάρχει διάθεση επίσκεψης να πάμε στα μοναστήρια, να πάμε στις περιοχές της περιφέρειας. Δεν έχει μείνει τίποτα, πάνε τα βαμβάκια, πάνε τα τέτοια, έφυγε το ένα, έφυγε το άλλο, το δημογραφικό, τουλάχιστον να πηγαίνουμε να βλέπουμε πέντε πράγματα εκεί που πρέπει, διότι έχουν αξία εκεί που πρέπει. Έχει αξία και η λαϊλασία, έχει αξία εκεί που πρέπει, για να καταλάβουμε τι συνέβη, όχι για να τιμωρήσουμε τους σημερινούς Βούλγαρους. Πόλεμος ήταν, έγιναν διάφορα, πολλά, πολλά. Όμως έχει αξία στον πολιτισμό το μέλλον, το σήμερα και το αύριο, με στόχο και βάση την ειρήνη. Αυτό είναι το θέμα μας. Να ειρηνεύσουμε, να αγαπηθούμε και να κάνουμε πάρε δώσε σωστά. Και να μας βλέπουν τα παιδιά μας, Βούλγαροι και Έλληνες, και να λένε μπράβο, αυτές είναι γενιές, πάνε μπροστά, έγινε ό,τι έγινε, δεν χρειάζεται πλέον, πάμε για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, πάμε για λίγο στο λιμάνι. Πάμε στην παλιά παραλία. Είναι ο Θωμάς εκεί. Πρώτα όμως, για ακούστε την κυρία Commissioner στην επίσκεψή της
6: στα Σκόπια. Συνάντηση με Μίτσκοσκι.
7: Welcome
6: North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Because our motto is diversity in unity. And we take it very serious.
2: Να μείνουμε λίγο στο θέμα, αφού όμως πάμε στον Θωμά, να δούμε αν θα συνεχιστεί η κινητοποίηση των αλλιέων, καθώς παίρνει διαστάσεις όπως είχαν ήδη ανακοινώσει πανελλαδικές. Θωμά.
7: Καλή σας ημέρα από την πλατεία Αριστοτέλους. Πέμπτη ημέρα κινητοποίησεων των αλλιέων που παραμένουν εδώ στην παλιά παραλία με σκοπό την εκπλήρωση των αιτημάτων τους. Χθες βρέθηκαν για λίγο στη Νέα Μηχανιώνα καθώς είχαν πληροφόρηση για εισαγωγή ξένων ψαριών από το εξωτερικό. Έχω μαζί μου τον κύριο Τσιπούρα, τον επικεφαλή εδώ των ψαράδων, να μας πει και για τις κινητοποιήσεις στις επόμενες μέρες, αλλά και για το χθεσινό περιστατικό. Καλημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Διαμαντόπουλο, καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε και κλιματικώνεται παραπάνω η κινητοποίηση μέχρι το Υπουργείο να μας δώσει απαντήσεις, γραπστές απαντήσεις.
7: Ακούει αέρα κύριος Τσιπούρας, άμα θέλετε να το ρωτήσετε. Τι ακριβώς κάνατε χθες στη Μηχανιώνα?
8: Πήγαμε χθες το βράδυ στη Μηχανιώνα να αποτρέψουμε να πουληθούν τουρκικά και ισπανικά ψάρια. Τα οποία δεν βγήκανε στη Μηχανιώνα.
2: Όταν λέτε τουρκικά, και έρχονται νταλίκες κάθε βράδυ, κάθε δύο μέρες.
8: Ναι, ναι.
2: Και
8: ναι,
2: τι. Και τι...
8: Είναι εδώ και χρόνια πουλούνται τουρκικά ψάρια, βουλγάρικα, ισπανικά. Αλλά τώρα, επειδή συμπαραστέκονται οι εχθιέμποροι προς εμάς και βλέπουν ότι κάνουμε αγώνα, δεν μπορεί να βρεθούν δύο-τρεις επιτίδοι να οικονομήσουν, να το πω πιο απλά στη δικιά μας τη γλώσσα, με ξένα ψάρια, τα οποία θα βαφτιστούν και ελληνικά, έτσι.
2: Καλά, προφανώς. Ναι. Και γιατί, εφόσον δεν τα αποτρέψατε από την ιχθυόσκαλα, να μην τα να δείτε να ξεφορτώνονται πίσω και από τη Λαχαναγορά, εκεί πίσω από το αυτό, ή σε καμιά μάντρα στη λίμνη Λαγκαδά, ας πούμε, στην Κορώνη.
8: Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά που μπορεί να γίνουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τους αστυνόμους.
2: Καλά, δεν σωστά. Δεν είναι θέμα δικό σας. Δεν είναι,
8: ναι, δεν είναι, καταλαβαίνετε.
2: Εσείς, επειδή ξέρετε τη δουλειά που τα ψάρια, το ψάρι είναι μια δουλειά με πολλά λεφτά, μεγάλες δυσκολίες, σκλάβους που ψαρεύουν και κάτι μάγκες που τρώνε και πίνουν σε βάρος των υπελείπων, γιατί ένα καλό ψάρι σήμερα στο... Ποιος έχει καλά ψάρια, στη Μαύρη Θάλασσα, ας πούμε, μπορεί να έχει 100 ευρώ το κιλό.
8: Ναι, 100 ευρώ μπορεί να έχει στο συγκεκριμένο μαγαζί.
2: Και να σου λέει.
8: Αλλά ο... 20 ευρώ, έτσι.
2: Ναι, ναι, και να σου λέει και ο εστιατόρας, δεν εννοώ του συγκεκριμένου. Ναι. Γιατί έχουμε και πολύ καλά μαγαζιά, αφού έχουμε ανθρώπους που θέλουν να ξοδέψουν. Αλλά ο άλλος να σου λέει, έλα, Τσιπούρα τώρα είναι αυτή, αλανιάρα, ήρθε χθες. Εντάξει, είναι Τουρκίας, έχει κάνει 5 μέρες και είναι και ιχθυοτροφείο, έτσι δεν είναι?
8: Φυσικά. Φυσικά. Δεν, αν θα πάτε σε μια λαϊκή, δεν θα δείτε τα μπελάκι να λέει μπακαλιάρος Τουρκίας. Το βαφτίζουν ελληνικό και σου λέει μπακαλιάρος Χαλκιδικής. Και μπορεί να είναι από την Τουρκία, μπορεί να είναι από την Ισπανία ή από τη Βουλγαρία. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει ποτέ κανένα ταμπελάκι να λέει κουτσομούρα βουλγάρικη.
2: Και βγαίνει πολύ κουτσομούρα βουλγάρικη, έτσι δεν?
8: Φυσικά.
2: Είναι...
8: Η οποία πουλείται 2 και 3 και 5 ευρώ στην χοντρική και τη βλέπει 15 και 17.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα συνεχίσετε, τι θα γίνει?
8: Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις όσο του πάρει. Δηλαδή...
2: Βρε παιδιά, μήπως είναι υπερβολικό? Μου λένε διάφοροι και θέλω και τη δική σου, ναι, έτσι, ναι, θέση. Μου λένε διάφοροι παιδιά, όλοι έχουμε ζητήματα. Δηλαδή, ποιος δεν πληρώνει πετρέλαιο και τραβάει τα μαλλιά του, ας πούμε.
8: Ναι, γι' αυτό και εμείς, κύριε Διαμαντόπουλε, κάνουμε την κινητοποίηση και καλούμε και τον απλό πολίτη να σταθεί δίπλα μας. Γιατί και εκείνος θα πάρει ένα 80 το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς θα ζεσταθεί?
2: Λοιπόν, συνεχίζετε, σας ευχαριστώ, Θωμά. Hey. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως και με λίγη περισσότερη προσοχή, παρακαλώ. Έχουμε κανένα δυο θεματάκια. Για να δούμε τι λέει η κυρία Φον ντερ Λάινεν. Δεν ξέρω να το προφέρω και σωστά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Άσε να δω το όνομα της κυρίας Φον ντερ Λάινεν γραπτό.
9: Φον ντερ Λάινεν είναι.
2: Είναι γερμανο. Φον ντερ Λάιεν, μάλιστα. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν λοιπόν πήγε στα Σκόπια να κάνει τι? Ήταν επίσημη επίσκεψη?
9: Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
2: Γιατί πήρε ανάποδα ο Σαμαράς?
9: από αυτά που άκουσες.
6: We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language.
10: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
11: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
12: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
13: Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
12: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
13: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
12: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
13: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
12: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
13: Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
12: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 23 0 51 325.
13: Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης.
12: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
14: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
15: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
16: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
17: No, no.
16: Do you know Λευκός Πύργος?
17: No, no, what is this?
16: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
17: Oh, yes. Έπιπλα.
16: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
17: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
17: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
16: Τηλέφωνο 2321 078 281.
18: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
19: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
20: Κούκος Grill House.
19: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
20: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
19: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
20: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
19: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
20: Τηλέφωνο 2325 111 055.
21: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
22: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
0: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
1: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
0: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
1: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
0: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
1: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
0: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ, εδώ κάνει στάση.
3: Du sprichst Deutsch.
23: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
3: Come to Regiocom.
23: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
3: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
24: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών.

0: Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
0: Τηλέφωνο 2323 111 410.
1: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
0: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
0: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
4: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
3: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
4: Μετά, πρώτα τα υλικά.
3: Supermarket Kanza.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Du sprichst Deutsch.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
12: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
11: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
12: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
11: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
12: 35554.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Είσαι η μπάλα μου, αγάπη.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23253-00408
4: και 6944-621368.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5€.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί.

0: την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
2: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
0: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
0: Μπορούμε και το κάνουμε.
3: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
0: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
2: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
0: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
4: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλία Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 2325-25099 και 6909-722-909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
3: Τηλέφωνο 2321 078 281.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
9: Mini Cooper,
8: Volvo,
9: Volkswagen,
8: Audi,
9: Seat,
8: Skoda.
9: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
9: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
9: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
9: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
9: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
9: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
9: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
10: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα.
13: άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούκος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και 1.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ.

0: ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Du sprichst Deutsch.
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής.
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηρακλείας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Cough Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέρ.

0: κουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάδεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη. Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά. Και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Ερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε μας θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Αιραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
0: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
4: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
4: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
0: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
0: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
4: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
0: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
4: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
5: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
6: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
5: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
6: Μετά, πρώτα τα υλικά.
5: Supermarket Kanza.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση.

0: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα.
2: Μοναδικά.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα
8: με την απόλυτη άνεση.
9: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
10: Κούκος Greenhouse.
9: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
10: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
9: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
9: Κούκος Grillhouse στην Κίμηση.
10: Τηλέφωνο 2325 111 055.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό και όπως έστρωσες χείλη.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στυχή για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στον ομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στον ομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes. Έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321-078-281.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
7: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
4: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
3: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 23 0 51 325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
7: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 40 7.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
10: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
11: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
10: Τηλέφωνο για διανομή 23250 24 938.
11: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων. Αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
18: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
19: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
20: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: έκανα. Τόχι.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνει φεύγους κάτι που έχει φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία,
1: ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Να το. Καλά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
0: χρώματα.
6: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230 28 274 και 6993 920 661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
6: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά

0: τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323 24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούκος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρο στους 92.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φτηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
3: 355 54.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
9: Κρατήσεις 2325300408.
8: Και 6944-6213-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
1: Κούκος Greenhouse.
0: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
1: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
0: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
0: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
1: Τηλέφωνο 2325 111 055.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
2: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
3: Μετά, πρώτα τα υλικά.
2: Supermarket Kanza.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323 111 410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25

0: 464 και 694 570 2469.
1: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
3: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του Χουρτένου.
2: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
3: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
2: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
3: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
2: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
3: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Άιντι, Άιντι, σαν τζαλίνι.
1: Τρακτέρ New Holland.
3: Ο καλύτερος συνεργάτης.
1: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις, ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
3: Τρακτέρ New Holland. Για μάτς Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
4: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα Acme.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες.
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
1: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
11: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
16: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
17: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
18: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
19: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
18: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
19: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
18: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
19: Car Service Νούλης.
20: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
18: Μπορούμε και το κάνουμε.
20: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
19: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
18: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
19: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
18: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
22: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγιαλι είχα πάρει κι όπως ήμουν

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323-111-410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 3-55-54.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Κάτι σε κάνει και γυρνάς μετανιωμένη. Νύχτες που μόνη σου φοβάσαι τη βροχή. Και εκεί που λες

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
7: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
7: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
9: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
9: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
10: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
11: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
10: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
11: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
11: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
12: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Komm zu Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
10: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
9: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
10: Μετά, πρώτα τα υλικά.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23-253-00408
4: και 69-44-62-13-68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
10: No, no.
9: Do you know Λευκός Πύργος?
10: No, no, what is this?
9: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
10: Oh, yes. Έπιπλα.
9: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
10: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
10: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
9: Τηλέφωνο 2321-078-281.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321
14: 0800-64610, κινητό 6977-686688.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
16: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
17: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Από τη Συρική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον Νομοσέρο. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
5: 35554.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
8: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
7: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
8: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
7: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
8: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
7: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
8: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
7: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
8: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
7: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
9: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
10: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
11: Κούκος Greenhouse.
10: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
11: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
10: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
10: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
11: Τηλέφωνο 2325 111 055.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.
3: Απορώ με την καρδιά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειά.

0: Διαφημίσου τώρα στον ουρανό.
1: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Βασίλης Θαλέας.

Πάλι απόψε τύρανε με για χάρη σου, Γολγοθάς ατέλειωτος η αγάπη σου. Πάλι απόψε με τη σκέψη σου σβήνω.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδίκη.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Πρόγραμμα ανακαινίζων και αζό μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένωση στο πρόγραμμα ανακαινίζων οικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένωση στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματισμού.

0: ηλεκτρικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη.
1: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πιάνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1.
1: Πολλά σαν συνήθεια παλιά σε ξεπέρασα και τώρα είμαι καλά.
0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλο τον νομός Ερών. Γαλαξία 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Γαλαξία Συνδίκη.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης. Χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακρυλικά. Μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί ISO 9001 με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ιράδια σε
2: κάθε χώρο. Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ιράδια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πελαιοθέμασης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης.

0: κόλλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regio.com. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regio.com στο 6993-211-019.
1: Wir dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη CDP για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στην Καλλιούρη μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Καλλιούρη, μεγαλοχώρης ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατατές, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: το 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά,

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Γαλαξία Συντήρη.
1: Όταν αποκτήσεις ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικό. Προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Ζερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92.

92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480-25. Από τη Συντηρική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηροκάστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 69 72 84 80 25. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 69 72 84 80 25.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική. Για όλες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

αυτό το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Όλο το νομοσερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.